νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση δεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι είναι 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 μέχρι

0: Ατείνονται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η απόφαση ελήφθη λόγω αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και λόγω της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας ότι είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του έργου Ε1. Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χειρίχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Τραγωδία σημειώθηκε χτες στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου υπερφορτωμένη βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Σοκότο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες παιδιά. Ξεπερνούν τα 50 τα θύματα μέχρι στιγμής. Ο Ταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Πολιτείας, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι πρόσχερα νότιοι 3 με 4, η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, που λέει και το γνωστό άσμα. Και έχω ακούσει και τον Μπάμπη να το Τζιουμπάνογλου να το επαναλαμβάνει αυτό από εδώ από την εκπομπή. Οπότε να μην σας λείψει. Να πούμε και εμείς την καλημέρα μας, γιατί η πόλη ξύπνησε. Είναι η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εκτάκτως στο μικρόφωνο αυτές τις ημέρες, μάλλον τελευταία μέρα είναι σήμερα, γιατί από Δευτέρα ο Νίκος και ο Μπάμπης επιστρέφουν. Οπότε μαζί σας τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα. Μαρία Τσακίρη στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επίσης έχει και πολύ ωραίες μουσικές προτάσεις ο Γιώργος να μας κάνει, έτσι, γιατί είναι και μουσικός ο ίδιος. Δεν ξέρω αν σας το έχουν πει άλλοι, αν τα έχετε μάθει. Μουσικός ο ίδιος ο Γιώργος, θα μας συντροφεύσει λοιπόν και στην εκπομπή και με αυτό το ρόλο. Μερικώς βεβαίως, γιατί έχουμε και τους εξαιρετικούς μουσικούς παραγωγούς μας που επιλέγουν τις μουσικές. Ο Γιάννης ο Δημητρούδης στην επόμενη εκπομπή. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, οι προτάσεις είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι. Τώρα, να πούμε ότι ξημέρωσε μία ημέρα που μας ευνηδίασε λίγο, γιατί είχαμε αυτό που λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό, δηλαδή, χθες στην πλατεία Άθωνος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε ένα τμήμα από ένα μπαλκόνι. Πώς έγινε αυτό, τι να σας πούμε τώρα. Προκλήθηκαν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γιατί εκείνη την ώρα της κατάρρευσης, να πούμε ότι στην περιοχή ήταν και πολλοί άνθρωποι, δηλαδή πολύ περαστικοί. Ξέρετε πως είναι η πλατεία εκεί, στην πλατεία Άθωνος. Εν πάση περιπτώσει, το γλιτώσαμε αυτό το κακό, αλλά αυτό που δεν γλιτώνουμε είναι η ζέστη. Έχει πολύ ζέστη, θα αυξηθεί και άλλο η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λένε ότι θα περάσουμε, ας πούμε, ένα μίνι καύσωνα. Μας έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Αφρική. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, αν δεν μας ακούτε από κάποια δροσερή παραλία έτσι κοντινή, καλού κακού μη πολύ κυκλοφορείτε. Δεν χρειάζεται. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα το πρωί, για παράδειγμα, δεν κινείται μίγα που λέμε, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι στους δρόμους της πόλης όπως ερχόμασταν. Ήρθαμε σχετικά γρήγορα, όπως και στο μετρό. Μπήκα στο μετρό, Γιώργο. Ήμουνα μία εγώ. Στο επόμενο βαγόνι, έτσι, καταλάβει ο κόσμος, ήταν ένας άλλος. Στο επόμενο βαγόνι ήταν μία άλλη κυρία. Δηλαδή, κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Θα μου πεις, είναι και πολύ πρωί. Αλλά είναι και Παρασκευή πριν από το Σαββατοκύριακο που θα είναι θερμό. Είναι πολλοί αδειούχοι που λείπουν και θα επιστρέψουν από Δευτέρα, αλλά είναι και πολλοί αυτοί που θέλουν να φύγουν τώρα. Και βεβαίως, επειδή ο καιρός κάνει και τα χατήρια, νομίζω είναι και ιδανικές οι συνθήκες. Όσοι μείνουν όμως στην πόλη, θα έχουν συντροφιά το αγαπημένο τους ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε εδώ, θα τα λέμε παρέα με ειδήσεις. Ελπίζουμε να είναι καλές. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, ευτυχώς δεν έχουμε κάτι έτσι εξαιρετικό να σας πούμε, έτσι, κάτι που θα σας τρόμαζε. Είναι και Παρασκευή πρωί, άλλωστε.

Εντάχει έτσι να δούμε την σημερινή επικαιρότητα. Καταρχάς, μην βλέπετε που είναι 21 Αυγούστου, η γειτονική χώρα δεν κάθεται έτσι λίγο καλά, είναι λίγο ζωηρούλα η Τουρκία, έτσι κομψά να το πούμε, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Μια μεταθαλάσσια πάρκα, την ενοχλεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΝΑΠΕ, εδώ, σε εμάς, στη χώρα μας. Γιατί την ενοχλεί? Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάντως η Αθήνα έχει απαντήσει. Μιλάει δηλαδή για ξεκάθαρη ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ισχυρισμών, των ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό το επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο νομικό αίρισμα όλες αυτές οι αιτιάσεις. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς στα ελληνοτουρκικά, γιατί θεωρεί ότι η Αθήνα, η χώρα μας, αφήνει χώρο στην Τουρκία για να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, όταν είναι μονομερείς αυτές οι ενέργειες και δεν ακούν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τι να κάνεις? Πώς λένε στο χωριό, να κάτσεις να μαλώσεις? Τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Άλλο θέμα που μας απασχολεί εδώ και αφορά και την καθημερινότητά μας δηλαδή, είναι το θέμα με τα καύσιμα. Τι θα γίνει δηλαδή? Έχει κολλήσει ο δείκτης η τιμή πάνω από τα 2 ευρώ πανελλαδικά, η μέση τιμή της αμόλυφτης. Μάλιστα σε κάποια νησιά, το καταλαβαίνουμε αυτό δηλαδή ότι μπορεί να συμβαίνει, φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το Brent, η τιμή του, έχει φτάσει στα 94 δολάρια το βαρέλι. Ένα άλλο θέμα είναι το γεγονός ότι αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δηλαδή, μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις σε έναν πάροχο λογαριασμό να οφείλεις 3-4 λογαριασμούς και να αλλάζεις πάροχο και αυτό να μένει το ποσό ανεξόφλητο. Αυτό λοιπόν αλλάζει. Αλλάζει όλο το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και έρχονται τώρα και κάποιοι και λένε ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε τον λογαριασμό, αλλά δεν φτάνουν. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν οικοκυριά που δεν μπορούν, δεν φτάνει ο μισθός ή η σύνταξη για να βγάλεις το μήνα. Υπάρχει γενικότερα, δηλαδή αυτό έχει γίνει αντιληπτό, ότι υπάρχει ακρίβεια και πίεση στην αγορά. Στις 31 Αυγούστου, σε 10 μέρες δηλαδή από τώρα, θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα. Και το επισημαίνω σε βασικά προϊόντα, γιατί είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και το προηγούμενο διάστημα, αλλά αφορούσε κάτι, δηλαδή περιπτώσεις, μιλάμε για μανταλάκια, για σκουπόξυλα, για τέτοια προϊόντα τα οποία δεν τα προμηθεύεσαι σε καθημερινή βάση, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φορά η μείωση των τιμών θα είναι μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα και αυτό το μέτρο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις λοιπόν εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, πολύ βασικό, απορρυπαντικά και επειδή τώρα ανοίγουν τα σχολεία και τα σχολικά είδη.

Ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης μίλησε για δείγμα υπευθυνότητας σε ό,τι αφορά την πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Όπως είπε, ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Έκανε μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, όπως λέει ο κ. Πυρακάκης, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Και εδώ βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί σου λέει αυτά τα χρήματα που δεν χρειαζόταν να το δώσεις νωρίτερα, θα μπορούσες να τα διαθέσεις διαφορετικά. Έτσι, να δώσεις δηλαδή κάπου που να υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσημο, να ελαφρύνεις την κοινωνία. Τώρα για τον καιρό σας είπαμε, έτσι, ότι έχουμε από σήμερα απότομη ανόδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας τουλάχιστον. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Δηλαδή, άκουγα χθες στους μετεωρολόγους της ΕΡΤ ότι ως την Τετάρτη θα πάει αυτό. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός καύσωνα. Γιατί αν μια μέρα κάνει 40 και την άλλη μέρα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, αυτό δεν το λες καύσωνα. Όταν όμως αυτό έχει διάρκεια, καταλαβαίνουμε ότι είναι επίπονο και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν δροσίζεται, δηλαδή δεν ξεκουράζεται ο οργανισμός ούτε το βράδυ, ούτε τις νυχτερινές ώρες. Οπότε αν έχετε air condition, ανήκετε στις ευαίσθητες ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες, να μείνετε στα σπίτια, να δροσίζεστε, συχνά μπανάκια, τα λέμε και τα ξαναλέμε, και προσοχή και στη διατροφή. Δεν χρειάζεται λιπαρά και τέτοια, σαλατίτσα, φρουτάκια, ενυδάτωση, πολλά νερά, έτσι τα λένε και οι γιατροί. Είναι υψηλός όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είναι για το 2026-2027 τη σεζόν και είναι για όλα τα αφημί. Όποιος το έχει ξεχάσει, ήταν διακοπές και δεν μπήκε στη διαδικασία, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα.

Λέγαμε νωρίτερα για το πετρέλαιο που έχει πάρει την ανηφόρα πάλι η τιμή του. Και είναι λογικό αυτό, γιατί βλέπεις στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία τι μεταδίδουν και ακούς και λες δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον, τις προσπάθειες δηλαδή της Ουάσιγκτον, να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Τους είπε δηλαδή ξεκάθαρα, είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Το να πεις ότι εγώ δεν θέλω να πάρω μέρος σε ένα πόλεμο, ας πούμε, δεν με αφορά, δεν το βάζουν στο τραπέζι, δεν υπάρχει ο σενάριο. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε πλέον ούτε για διαπραγματεύσεις, ούτε για συζητήσεις, ούτε για φως στην άκρη του τούνελ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Λέγαμε νωρίτερα ότι εκπνέει απόψε η προθεσμία για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Να χτυπήσουμε και ένα καμπανάκι ότι τελειώνουν και οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις. Σε 10 μέρες θα μου πεις, αλλά μην φανταστείτε ότι θα βρείτε και πολλά πράγματα τώρα τελευταίες μέρες. Γι' αυτό όποιος έχει σκοπό να προμηθευτεί κάτι, ας μην το έτσι καθυστέρει κι άλλο. Γιατί εγώ έτυχε να πω σε 2-3 καταστήματα και είδα σχολικά είδη, φθινοπορεινά είδη. Αυτά δεν είναι με έκπτωση, να ξέρετε, είναι από τη νέα σεζόν. Στις εκπτώσεις μπαίνουν τα ανοιξιάτικα, τα καλοκαιρινά, αυτά. Για να αλλάζει δηλαδή η προμήθεια, το εμπόρευμα. Είχαμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες και μας είπε ότι η κίνηση δεν είναι καλή. Εντάξει, είναι και μεγάλη περίοδος θα μου πεις, είναι όλο το καλοκαίρι σχεδόν, ο κόσμος έχει φύγει διακοπές, ωστόσο η Θεσσαλονίκη δεν έχει αδειάσει από κόσμο, υπάρχει τουρισμός και είναι και κάποιοι που έχουν μείνει επειδή είναι εργαζόμενοι, έτσι, είναι και κάποιοι που δεν μπόρεσαν να φύγουν, αλλά αυτοί που δεν μπόρεσαν να φύγουν δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές έστω μια-δυο μέρες, θα πάνε να ψωνίσουν στο μαγαζιά, τέλος πάντων. Είναι αυτή η κατάσταση λοιπόν, οπότε όσοι έχετε σκοπό να ξέρετε μην το αφήνετε τελευταία στιγμή. Ήδη σας λέω σε πολλά μαγαζιά δεν θα βρείτε καλοκαιρινά είδη. Έχουν αλλάξει και βιτρίνες.

Είχα υποσχεθεί στον Μπάμπη πριν φύγει, γιατί είναι ο τελευταίος δηλαδή που μου έδωσε το κλειδί της εκπομπής, τον Νίκο το Λαδιανό δεν πρόλαβα να τον δω. Είχα υποσχεθεί να του λέω ότι στείλησαν σήμερα. Γιατί μου λέει το ακούν καθημερινά οι ακροατές και δείχνουν ενδιαφέρον αυτά κτλ. Ναι. Έλα όμως που εγώ το ξέχασα τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα λοιπόν, για να μην το αφήσω τελευταία στιγμή και πάλι το ξεχάσω, ερχόμαστε στη στήλησαν σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι γιορτάζουν ο Ιούδας και η Ιουδίθ. Χρόνια πολλά Ιούδα. Έτσι. Είναι, αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, αν υπάρχει οικογένεια έτσι και θέλει να βαφτίσει παιδί, δεν νομίζω να του δώσει τέτοιο όνομα. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει αυτό το όνομα, χρόνια πολλά. Από επαιτίους σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Καθιερώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τιμούνται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Πάμε τώρα στα γεγονότα. Το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία. Το 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεωνάρντο Νταβίντσι, θα βρεθεί όμως 2 χρόνια αργότερα. Το 1926 εκδηλώνεται το κίνημα Κονθήλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Εδώ λίγο να σταθούμε. Ποιος ήταν ο Γεώργιος Κονθήλις, στρατιωτικός και πολιτικός που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Γεννήθηκε 14 Αυγούστου του 1879 στον Μπρουσόε Βρετανίας και στα 18 του χρόνια κατατάχθηκε ως εθελοντής στο στρατό. Συμμετείχε στην Κρητική Επανάσταση, στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο το 1897 και τον Μακεδονικό Αγώνα, ήταν το 1904 με 1908, ως οπλαρχηγός. Το 1910 ονομάζεται ανθιπολοχαγός και συμμετέχει με το βαθμό του υπολοχαγού στους Βαλκανικούς πολέμους, προαχθής κατ' εκλογήν μετά το τέλος του στο βαθμό του λοχαγού. Το 1915 τοποθετείται ως αξιωματικός επετείου της 6ης μεραρχίας, λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων που επέδειξε στα πεδία των μαχών. Σπάνια περίπτωση για έναν αξιωματικό που δεν είχε αποφετήσει από την Ευελπίδων. Ο Κονθήλις ήταν θερμός οπαδός του Βενιζέλου, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Και στη διάρκεια του κινήματος της Εθνικής Άμυνας στάθηκε πιστά στο πλευρό του, προαχθής σε ταγματάρχη. Ως διοικητής στάγματος διακρίθηκε σε πολλές μάχες του Βαλκανικού μετόπου κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλαβε κατ' εκλογήν το βαθμό του αντισταγματάρχη. Αυτά λοιπόν, για να θυμόμαστε λίγο και την ιστορία. Από εκεί και πέρα το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΟΣΕ. Καταργήθηκαν τα ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Κορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο σε σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου κέρδισε το Αργυρό στους Ολυμπιακούς στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η μέρα. Έτσι. Ο Αύγουστος γενικώς μας δίνει πολλές χαρές. Είδατε χθες και στο Diamond Link τι έκανε ο Καραλής, ο Μανόλο. Ο υπτάμενος Μανόλο πήδηξε 6,15-6,16, πόσο ήταν Γιώργο, μεγάλο το ύψος. Ήτανε δηλαδή, πήγαινε, έδωσε μια συγκλονιστική μάχη με τον Ντουμπλάντης, πήγαιναν παράλληλα και κάπου μετά από αυτό το ύψος, το οποίο ήταν δηλαδή στο ίδιο ύψος και ο Ντουμπλάντης, ανέβασε τον πύχη αυτός που λέμε ότι είναι βιονικός ο άνθρωπος, ο Σουηδός, Αμερικανός Σουηδός, πήδηξε 6,21 και έτσι κατάφερε να κερδίσει τον Μανόλο που ήταν δηλαδή ασφυκτική η πίεση του, δεν το συζητάμε. Σκεφτείτε δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης. Θα μιλούσαμε για το φαινόμενο Μανόλο που ούτως ή άλλως είναι, δεν το συζητάμε έτσι. Και είναι νομίζω ο μοναδικός αγώνας που 2 αθλητές στο επικοντό φτάνουν σε αυτά τα ύψη.
Να δούμε και τις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής της country Kenny Rogers, πέθανε το 2020. Το 1945 Basil Polidouris, Βασίλης Πολυδούρης δηλαδή, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2006. Το 1952 γεννήθηκε ο Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τζον Γκρέαμ Μέλλορ, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Κλάς και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. Πέθανε το 2002. Μπορούμε να τον ακούσουμε.

Εγώ θα το επαναλάβω πάντως ότι σήμερα λέγει απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Είναι για όλα τα ΦΜΗ και το επισημαίνω γιατί είναι πολύ καλή περίπτωση. Κοιτάξτε πώς γίνεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία, βέβαια, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, αν δεν είστε έτσι πολύ εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και θα σας το εξηγήσουμε αυτό για τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά ενίσχυσης για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχυμένο κοινωνικό χαρακτήρα και προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ από 19.000 που ήταν. Για τους παντρεμένους χωρίς παιδιά είναι στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχει διευρυνθεί αυτό που λέμε το περιθώριο των εισοδηματικών κριτηρίων. Είναι σημαντικές και οι προβλέψεις για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Δηλαδή τα εισοδηματικά όρια εκεί αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί για μόνο γονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά, χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, οι κληροθέντες δικαιούχοι με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία. Το πρόγραμμα λοιπόν θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027 και η δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Για τη δεύτερη φάση δεν θα γίνει νέα κλήρωση, γιατί οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης στην κοινωνία της πληροφορίας. Και σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜΗ τους. Είναι η τελευταία μέρα να προλάβετε. Τώρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι δίνονται κίνητρα και για τους πολίτες για να επιλέξουν τις περιόδους που δεν είναι αυτό που λέμε υψηλή ζήτηση, δεν είναι Ιούλιος, έτσι. Ενώ δηλαδή στην απλή επιταγή στο voucher, γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις και στα ποσά, είναι από 200 έως 600 ευρώ η κάθε επιταγή. Στο απλό voucher λοιπόν των 200 ευρώ, αν επιλέξεις περίοδο που δεν είναι υψηλής ζήτησης, το ποσό αυτό αυξάνεται για 100 ευρώ, πάει στα 300. Είναι καλή περίπτωση.

Από χθες είχαμε την είδηση με το οριστικό όχι που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, δηλαδή ότι υπάρχει μεν αυτό σε δικαστικό επίπεδο, αυτός του δεδικασμένου δηλαδή το κρατάμε, αλλά αν υπάρξει δημοσιονομικό περιθώριο και υπάρξει και η πολιτική βούληση, αυτό ανατρέπεται. Μάλιστα αυτό το επιβεβαιώνουν και εργατολόγοι. Ο κύριος Γιάννης Καρούζος μίλησε πριν από λίγο στο Art News και εξήγησε ότι η απόφαση απορρίπτει για ακόμη μια φορά, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό, τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για αναδρομική καταβολή των δωρών εορτών και του επιδόματος αδείας. Είναι δέκατη φορά που απορρίπτονται αντίστοιχες διεκδικήσεις. Ο κύριος Καρούζος υπογράμμισε ότι η απόφαση δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις, με δεδομένο ότι το ζήτημα έχει εκριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον περιθώριο για δικαστική επαναφορά των δώρων. Η οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία. Όχι με δικαστικό αγώνα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, το σχετικό της απόφασης θα το έχετε ακούσει από χθες, αλλά τώρα μας εξήγησε και ο εργατολόγος. Είπε ότι η προσφυγή βασίστηκε μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με το νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού. Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στον δικό του μισθό, επικαλούμενος μεταξύ άλλων στοιχεία για το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Καρούζο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς υπό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, απέρριψε τη σύγκριση των μισθολογικών αυξήσεων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα, επικαλούμενο και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πάντως έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα. Επισήμανε δηλαδή τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των χαμηλών μισθών στο δημόσιο. Όπως είπε, ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ιδιαίτερα εάν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκεται στην πρώτη του τοποθέτηση, ενδέχεται να δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες διαβίωσης του με το μισθό που λαμβάνει. Σιγά σιγά έχουμε αποδομήσει του δημοσίου σε σχέση με τη στελέχωσή του, ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί επιτυχόντες σε προκηρύξεις τελικά εγκαταλείπουν τη θέση ή δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή ακριβώς λόγω των μισθολογικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαναφορά των δώρων θα μπορούσε να έχει και ευρύτερη οικονομική επίδραση, καθώς μέρος των χρημάτων που θα κατευθυνόταν στους δημοσίους υπαλλήλους θα επέστρεφε στην αγορά, με το κράτος να υποφελείται έμεσα και μέσω της φορολογίας της κατανάλωσης. Ο εργατολόγος αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων και με τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά λιγότερο ελκυστική τη σταδιοδρομία στο δημόσιο. Είναι υποστελεχωμένο το δημόσιο, το επισήμανε αυτό και ο κ. Καρούζος. Είπε ότι η δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή για έναν εργαζόμενο που επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και αυτό που λέμε από χθες, ότι η επαναφορά των δώρων είναι πλέον θέμα πολιτικής απόφασης. Και εδώ βάζω το εξής ερώτημα. Υπάρχει κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς που θα έρθει εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα ανακοινώσει την επιστροφή των δώρων, την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο? Δεν νομίζω. Γιατί ακριβώς εκεί θα αλλάξει και την ατζέντα και θα κατηγορηθεί και λαϊκισμό. Εν πάση περιπτώσει, με αυτές τις σκέψεις φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε με την πολιτική ατζέντα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα στη χώρα μας μέχρι τουλάχιστον την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Αγρίνιο, Φθιώτιδα, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο γιόταχη. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης στην περιοχή υπήρχαν πολλά άτομα. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση, ο κ. Πιερακάκης υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 370 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ή 2,6 δισεκατομμύρια στην επταετία. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικώς, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία

0: ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην αντίδραση της Τουρκίας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο κύριος Σκοτ Μπένσετ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν χαρακτήρισε οικονομική τρομοκρατία τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Συντριβή αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτήριο Νιούενχαμ. Εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Anchorage. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των 8 επιβενόντων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,16 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει δεύτερο στο Diamond Link της Λοζάνης, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6,21 μέτρα. Ο Καραλής εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό του επικοντό του Diamond Link στις 27 και 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη. Ισόπαλος με την Πράνο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με το σκορ να λύγει 1-1. Ισόπαλος και ο Παναθηναϊκός με τη Χράντζε Σκράλοβε με 2-2. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που επικράτησε τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: είναι 8 και 11 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8 με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η πόλη ξύπνησε». Και επιστρέψαμε και με τους Doors, έτσι μπήκαμε λίγο δυναμικά, και αυτό γιατί θα δώσουμε πάσα αμέσως στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Γιατί παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, οι ρυθμοί στην πολιτική επικαιρότητα δεν είναι ενοχελικοί, Βασίλη. Δηλαδή φροντίζουν γι' αυτό οι γείτονες με τα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις, οπότε υπάρχει μια κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς από την αντιπολίτευση και με τις προκλήσεις της Τουρκίας, δηλαδή για τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και για αυτές τις αντιδράσεις που έχει βγάλει για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και από εκεί και πέρα είναι το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Είναι το θέμα της προώρης εξόφλησης του δημόσιου χρέους. Προετοιμαζόμαστε τώρα και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παρεμπιπτόντως να πούμε ότι τελικά τα εγγένεια, επειδή το συζητούσαμε χθες, δεν θα γίνουν στο σταθμό της Καλαμαριάς από τον Πρωθυπουργό, γιατί θα έχει λέει λαϊκή εκείνη τη μέρα. Θα πάνε στη Μίκρα.
1: Του μετρό.
0: Του μετρό, ναι, ναι.
1: Έκθεση του μετρό.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Μπερδεύτηκα γιατί 27 του μηνός θα έρθει ο Πρωθυπουργός στην πόλη μας εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Ναι, ναι.
0: Θα εγγενιάσει και την επέκταση στην Καλαμαριά, ναι.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε καταρχήν μια κλιμάκωση με την Τουρκία, η οποία έρχεται από την απέναντι πλευρά, με το τέλος το οριστικό της, θα λέγαμε, περίοδου ή πολιτικής, τέλος πάντων, κατευνασμού και των ήρεμων νερών, που είχε επικρατήσει το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο η κοροθέτηση των θαλασσίων πάρκων που ήρθε ως κεραυνό στην εθρία σε διεθνή χωρικά ύδατα, ως απάντηση στη δική μας χωροθέτηση θαλασσίων πάρκων, που ήταν μια έτσι, δυναμική στάση της ελληνικής πλευράς στο προηγούμενο διάστημα, καθώς οι περιοχές οι οποίες έχει βάλει έτσι, ως απαγόρευση ακόμα και των αλλιευτικών, είναι μια δύσκολη ζώνη εκεί μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Και η δεύτερη βέβαια είναι μια τεράστια έκταση στην περιοχή του Καστελόριζου, η οποία ουσιαστικά αποκόβει εντελώς το Καστελόριζο από την πολυπινησιωτική χώρα. Τώρα ήρθε το νέο επεισόδιο, θα λέγαμε, με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που λέει ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και εκπρόσωπός ότι δεν παρέχει καμιά νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου, και η θέση Άγκυρας λέει ότι οι γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβεστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες, δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά σαν να γκριζάρει κάποιες περιοχές, κάποιες ζώνες, τις οποίες η χώρα μας θεωρεί δεδομένες. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε και αυτό σε υψηλούς τόνους, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη και απορριπταία η δήλωση του Τούρκου εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, και μιλάει για αναθεωρητικές θέσεις. Μιλάμε για μια έτσι κλιμάκωση το τελευταίο διάστημα των θέσεων της Τουρκίας. Είχαμε αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίες όμως ουσιαστικά λένε ότι, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η χώρα μας παραμένει σε ρόλο σχολιαστή, καταγγέλνουν δηλαδή την προκλητικότητα της Τουρκίας, αλλά από την άλλη μεριά μιλάνε και για την χλιαρή, θα λέγαμε, στάση της ελληνικής πλευράς και ζητούν καταδίκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, το πού μπορεί να φτάσει αυτό και αν θα έχει αποτέλεσμα, γνωρίζουμε όλοι ότι έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη, θα λέγαμε, μια ισχυρή ξυλοτουρκική, στο πλαίσιο των δικών του συμφερόντων, έτσι, στάση, γιατί και κάθε χώρα κοιτάει τα δικά της συμφέροντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Τουρκία, και δεν ξέρω αν αυτό θα είναι το επόμενο διάστημα, δηλαδή ο αποκλεισμός ουσιαστικά από το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας, θα είναι το χαρτί το οποίο κρατάμε όλο αυτό το διάστημα, όπως επίσης και η παρέμβασή μας στις ΗΠΑ σε σχέση με τα F-35, Μαρία. Είναι ζητήματα, τέλος πάντων, αρκετά σοβαρά, τα οποία επανέρχονται την περίοδο αυτή του καλοκαιριού, μια έτσι για μας κατά κάποιο τρόπο νεκρή περίοδο πολιτικά έτσι, και επιχειρησιακά, η οποία όμως φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Να δούμε αν αυτό θα δημιουργήσει νέα δεδομένα ή αν τέλος πάντων είναι μια παρένθεση η οποία θα μας επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι καλοκαιριάτικα κάπως ταράχτηκαν τα νερά, ταράχτηκε η κατάσταση σε σχέση με την Τουρκία. Κάποιοι έχουν σπεύσει να μιλήσουν για γκριζάρισμα πλευράς Τουρκίας που θυμίζει την περίοδο πρώτων ημείων, κατά κάποιον τρόπο κλιμακώνοντας την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εγώ θα έλεγα να μην βιαστούμε, έτσι, να μιλήσουμε για τέτοια συνθήκη. Καλά, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις που μπορεί να εξελιχθεί και να κλιμακωθεί μια κατάσταση με ένα απλό επεισόδιο, έτσι και αν ξεκινήσει και τότε. Τα θυμόμαστε όσοι τα ζήσαμε και τα καταγράφαμε το 1996, αλλά να μην βιαστούμε και ας μην θεωρήσουμε ότι χρειάζεται να κινδυνολογήσουμε σε αυτή την περίοδο. Γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχουν
0: όχι,
1: και
0: όχι πάντως επειδή το ανέφερες, υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα σήμερα, έτσι, από τον τύπο.
1: Ναι, που εντάξει, το είδα και εγώ στην Εστία.
0: Στην Εστία, ναι, η γνωστή εφημερίδα, ναι.
1: Ναι, η Εστία που επιμένει σε αυτό το μέτωπο. Βέβαια θα δούμε τώρα, μιας και αναφέραμε και την εφημερίδα, θα δούμε και το πώς θα τοποθετηθεί επί του θέματος και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πριν από τρεις μέρες με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα τοποθετήθηκε και τα θεώρησε ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής του κατευνασμού και των ήρεμων νερών από ελληνικής πλευράς την τουρκική προκλητικότητα, ότι ουσιαστικά ενισχύει και δίνει περιθώριο στην Τουρκία να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και αν θα βρει πεδίο να επιστρέψει ο κ. Σαμαράς έτσι και πολιτικά πιο θερμά και πιο έντονα, ουσιαστικά να πούμε, Μαρία, ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, ξεκινάει η πολιτική. Έτσι. Ως τώρα λείπουν αυτό το 15ήμερο, θα λέγαμε, του 15 Αυγούστου, έτσι έχει καθιερωθεί, μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να είναι οι διακοπές όλων και των πολιτικών, και ο Πρωθυπουργός επιστρέφει τη Δευτέρα με το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει βάλει στην ατζέντα την προσεχή Δευτέρα.
0: Κοίταξε πάντως, Βασίλη, εδώ να σου πω το εξής, επειδή έχουμε περάσει πολλά καλοκαίρια, έτσι, τον Αύγουστο, με τις εκπομπές, τα ρεπορτάζ κτλ. Οι προηγούμενοι Αύγουστοι μας ήταν πιο δύσκολοι για το ρεπορτάζ, δηλαδή να αναζητήσουμε ανθρώπους, να πάρουμε κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι, τώρα, είναι.
0: Έτσι. Τώρα είναι πιο εύκολο. Σηκώνουν αμέσως στο τηλέφωνο, σου απαντάνε. Είναι και πρόθυμοι.
1: Σε προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς αυτό σου λέω. Ότι δεν, νομίζω δεν πήγε κανένας διακοπές να ξεκουραστεί και να πει χαλαρώσαμε. Με το κινητό δηλαδή στο χέρι και να απαντάει και να στέλνει μηνύματα και να πληροφορείται. Γιατί έχουμε δηλαδή ειδήσεις για το πώς. Πληροφορίες για το πώς θα σε χωθούν κάποια ψηφοδέλτια σε κάποιες περιοχές. Όλα αυτά δεν προκύπτουν, ας πούμε, από ένα θερινό όνειρο.
1: Ναι, λειτουργεί ένα σύστημα, έτσι, και στα κόμματα και στην κυβέρνηση, και βλέπουμε και υπουργούς οι οποίοι παρεμβαίνουν, για παράδειγμα ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος έχει βγει και προσπαθεί να προωθήσει αυτή τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα ασχίσει από 1η Σεπτεμβρίου. Μια συμφωνία κυρίων η οποία έχει διαφημιστεί από πλευρά τη κυβέρνηση ότι μπορεί να αποτελέσει, έτσι, ένα ανάχωμα και μια λύση στο πρόβλημα, το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Η αγορά είναι επιφυλακτική για το πώς αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει και αν θα έχει έτσι διάρκεια ή θα είναι ένα πυροτέχνημα της μιας ημέρας, έτσι, που θα βγει ο υπουργός και όλοι, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται στα σούπερ μάρκετ, και στη συνέχεια θα έχουμε μια επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση που είμαστε όλοι αυτοί που γνωρίζουμε, έτσι, αυτή την κατάσταση της ακρίβειας. Θα το δούμε και αυτό πώς θα λειτουργήσει. Έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά, Μαρία, που θα είναι μια καθαρά πολιτική και έτσι, προεκθεσιακή εβδομάδα, και με την παρουσία την επόμενη Πέμπτη εδώ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, είπες και εσύ για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό, αλλά και για τη συναντήση του με τους φορείς εδώ και για την συνέχεια θα δούμε και των όποιων άλλων παρεμβάσεων στην πόλη, δεν είναι μόνο το μετρό, είναι το flyover και τέλος πάντων αυτά που είναι σε εξέλιξη τα έργα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται και αυτό για την αντεπίθεσή του. Και βέβαια και οι υπόλοιποι, η Ελλάς είναι το κόμμα που θα λέγαμε έτσι κράτησε μια πιο έτσι, ήταν πιο προετοιμασμένο, είχε και αυτά τα βίντεο που παρουσίασε, ήταν η συνέντευξη παραμονές του 15 Αύγουστου σε δύο δόσεις στο NGR του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι αυτά τα βίντεο τα ετοιμάσαν και τα παρουσίασαν έτσι με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο, δεύτερο, περιμένουμε σήμερα και το τρίτο. Τα τρία ντοκιμαντέρ αυτά τα δύο λεπτά, τρία λεπτά πόσο είναι, έτσι με κατά κάποιο τρόπο κάποιες θέσεις. Το χθεσινό ήταν για τους νέους. Έτσι, και
0: το δεύτερο, ναι, ναι. Το δεύτερο επεισόδιο, ας πούμε, έτσι, το σποδελό του ντοκιμαντέρ.
1: Το ντοκιμαντέρ, δηλαδή θα λέγαμε ότι είχε προετοιμάσει με αυτές τις παρεμβάσεις μια παρουσία σε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αποτελεσματική, αν είχε να προσθέσει κάτι στο πολιτικό αφήγημα του κόμματος, της Ελλάς δηλαδή, περισσότερο από αυτό που θα δούμε να εξελίσσεται τις επόμενες ημέρες με την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία θα ανέβει κατακόρυφα και σε σχέση με το ΠΑΣΟ και σε σχέση με την κυβέρνηση. Έτσι. Έχει ελάχιστη μέτωπο. Είδαμε να εκδηλώνεται το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε το ΠΑΣΟΚ να βγαίνει ξεκάθαρα τα στελέχη του, στα τηλεοπτικά πάνελ κυρίως. Το ερώτημα πόθεν, από πού προκύπτουν οικονομικά οι καμπάνιες και τέλος πάντων όλη αυτή η παρουσία του κόμματος του κ. Τσίπρα, και να ανταπαντάει με τα χρέη του ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες και της Νέας Δημοκρατίας, τα οικονομικά δηλαδή και τα ζητήματα που έχουν. Βέβαια είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα τα δούμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο ακρίβεια, δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά και τα άλλα θέματα της καθημερινότητας, αλλά είναι και υποθέσεις που μας έρχονται, Μαρία, και από Δευτέρα θα τις ξαναβάλουμε και αυτές στην ατζέντα, γιατί θα έχουμε εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή και η δίκη για το ΑΤΕΠ και η δίκη για τις υποκλοπές αργότερα βέβαια, μέχρι τα τέλη του χρόνου.
0: Η στεγαστική κρίση, που περιμένουμε απαντήσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που έχουν δοθεί μάχες, δεν έχει κερδιθεί όμως ο πόλεμος, έτσι, σε αυτό το θέμα, με τη στεγαστική κρίση.
1: Ναι, ναι, το ενίκιο, η επιστροφή του ενίκιου ήταν μια κίνηση, έτσι, εντυπωσιακή από πλευρά της κυβέρνησης, το επιστροφή του ενός ενίκιου για την ενίσχυση, που βέβαια θα λέγαμε ότι ενίσχυσε και τις τιμές, ανέβασε τις τιμές προς τα πάνω, αλλά είναι μια παρέμβαση η οποία κάποιους πρόσφερε τέλος πάντων μια μικρή ανακούφιση. Θα δούμε βέβαια τώρα τι άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν, γιατί πράγματι η κατάσταση έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολιτικά, έτσι μόνο να πω ότι πυκνώνουν και οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα και αυτά που γράφονται και λέγονται για τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του, έτσι, την πολιτική ενεργοποίησή του μέσα από αυτό το κόμμα που προτίθεται να δημιουργήσει. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από εβδομάδα. Και βέβαια τι θα γίνει και στη μάχη, την υπόλοιπη μάχη της αριστεράς. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποιήθηκε, είδαμε και τις καθημερινές παρεμβάσεις της κυρίας Δούρου και τους τομεάρχες που ανακοίνωσε χθες, ουσιαστικά ενεργοποιώντας το κόμμα και τα τελεσίγραφα που έστειλε με την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά της κυρίας Κασιμάτη και το τελεσίγραφο προς την κυρία Γεωργία Βασιλή να παραδώσει την έδρα. Έτσι μια ενεργοποίηση από πλευράς της Ρένας Δούρου την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και την προσπάθεια να ανακάμψει, και θα είναι μια μάχη που θα δώσει και θα τη δούμε αν και πώς θα καταγραφεί και πώς θα αποτυπωθεί. Γιατί βέβαια την ίδια ώρα, τα λέγαμε και χθες, ο κ. Κεδίκογλου έδειξε με αυτό το βίντεο πώς προσχώρησε την Ελλάδα, αλλά αυτό αναμένεται να κάνουν και άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα, έτσι, τμηματικά θα λέγαμε. Αυτό δεν θα γίνει με μιας και όλοι μαζί, θα γίνεται μεμονωμένα και σταδιακά από πρώην βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί πρώτα έτσι, από τη βουλευτική έδρα, και αυτό είναι ένα ζήτημα, και να προσχωρούν στην Ελλάδα.
0: Πάντως όσοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές δεν έχουν πάρει άδεια, όντως δεν έχουν βγει για διακοπές, και τώρα είχαμε και αυτό το θέμα που έχουν σηκώσει με το να μπαίνει στη διάφυγα και η Προεδρία της Δημοκρατίας, έτσι, κινήσεις, δραστηριότητες.
1: Λένε, αναφέρανε για τα κόστη που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και επί Προεδρίας του κ. Τασούλα και της κ. Κλαροπούλου, έτσι, τα ζητήματα εκεί με το αυξημένο κόστος για κάποιες δραστηριότητες και παρεμβάσεις. Και ζητούν και αυτά να μπαίνουν εκεί, καθώς υπήρχε μια, έτσι θα λέγαμε, κοινή συνενέση αποχή όλων από την κριτική στα θέματα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αυτά έχουν τελειώσει και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, από τα πεδία που δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις που θα δούμε το επόμενο διάστημα και ενώπιση των εκλογών, Μαρία, που θα ανέβουν οι πολιτικοί τόνοι. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι από εβδομάδα, και επειδή θα είναι στο επίκεντρο και η Θεσσαλονίκη, έτσι το λέω τώρα κλείνοντας αυτή την πρωινή μας κουβέντα, ουσιαστικά στην τελευταία Παρασκευή, στην τελευταία μέρα, ή τελευταίο τριήμερο μάλλον, που η Θεσσαλονίκη θα είναι ακόμα σχετικά άδεια, έχει αλλάξει πολύ η εικόνα της τις τελευταίες ημέρες, έτσι από την Τετάρτη και μετά φαίνεται να έχει γεμίσει ξανά την πόλη, γιατί εμείς περάσαμε εδώ το 15 Αύγουστο.
0: Κοίταξε, δεν έχει, το κέντρο είναι γεμάτο, ούτως ή άλλως δεν άδειασε ποτέ. Στις γειτονιές άρχισαν να κινούνται λίγο παραπάνω αυτοκίνητα.
1: Και το κέντρο Μαρία ήταν έρημο το τρίμερο της 15 Αύγουστου. Mm-hmm. Σιγά σιγά από Δευτέρα, αλλά περισσότερο από Τετάρτη. Και ήδη μπορώ να σου πω ότι από χθες δεν έβρισκες πλέον εύκολο παρκάρισμα όπως συνέβαινε εκείνες τις ημέρες. Εκείνη τη βδομάδα, Τετάρτη, ας το πούμε έτσι. Με τον 15 Αύγουστο ανάμεσα. Τέλος πάντων, από Δευτέρα και εν όψη έτσι και της παρουσίας του Πρωθυπουργού, και ως ήθιστε θα βρεθούμε κι εμείς σε μια κουβέντα περισσότερο έντονη για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα έλεγα ότι όχι μόνο στο επίπεδο των έργων, εγώ θα έλεγα και περισσότερο στα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οικονομική της ανάπτυξη, την παρουσία της και στο πεδίο της οικονομίας, της πολιτικής και όλες τις πτυχές. Γιατί περιοριζόμαστε πολλές φορές μόνο στα έργα, σαν να είμαστε ένα έτσι αποκομμένο χωριό γαλατικό έξω από όλα τα άλλα. Απλά περιμένουμε να δούμε κανένα μετρό, κανένα δρόμο. Υπάρχουν και υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την οικονομική ζωή κυρίως, την καθημερινότητα, τα θέματα του πανεπιστημίου, των πανεπιστημίων δηλαδή, των σχολείων και όλες τις άλλες έτσι, δομές οι οποίες υπάρχουν και λειτουργούν. Mm-hmm.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα, ειδικά τώρα για τα σχολεία που είπες, θα έχουμε ένα θέμα, γιατί νομίζω ότι για το διαγωνισμό για τις σχολικές μετακινήσεις δεν πήγε και πολύ καλά. Δεν πήγε και πολύ καλά γιατί, όχι για τις σχολικές μετακίνησεις, για τα λεωφορεία που βάζει.
1: Α, για τα λεωφορεία, ναι.
0: Μεσολαβή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα είναι ότι οι ιδιώτες, οι λεωφορείουχοι μάλλον δεν πήραν μέρος. Πήραν μέρος στα ΚΤΕΛ, τα οποία όμως καλύπτουν γύρω στο 10% των σχολικών μετακινήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει νομίζω σήμερα. Υπάρχουν πληροφορίες για μία σύσκεψη στην περιφέρεια. Από εβδομάδα θα το ψάξουμε έτσι περισσότερο το θέμα, γιατί θα έχουμε και εξέλιξεις. Πάντως σκέψου τώρα να ξεκινήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Να υπάρχουν δηλαδή παιδιά που δεν έχουν τρόπο μετάβασης, μετακίνησης προς το σχολείο τους.
1: Ναι, γιατί εμείς συχνά παρασυρώμενοι έτσι από ένα αφήγημα πολιτικό μπαίνουμε σε μια συζήτηση αποκλειστικά και μόνο για θέματα όπως το μετρό ή το flyover ή τέλος πάντων, όπου κατευθύνεται επικοινωνιακά μια πολιτική συζήτηση από κυβερνητικής πλευράς κάθε φορά. Και αφήνουμε επιμέρους ζητήματα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, η εργαζόμενη μητέρα που θα διευκολυνθεί, θα πάρει το μετρό και θα πάει στην εργασία της, έχει και ένα παιδί στο σπίτι που θα πρέπει να βρει τρόπο να το στείλει στο σχολείο. Κατάλαβες.
1: Και η μητέρα και ο πατέρας.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι σε δύο ώρες από τώρα. Καλημέρα, ήταν ο Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας με την πολιτική ατζέντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μία είδηση που μόλις μας ήρθε από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Είχαμε νέα κινητοποίηση των αρχών γιατί μέσα στη νύχτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου. Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί να επιβαίνουν σε λέμβο περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex, και σκάφος της Frontex πήγε στο σημείο, προχώρησε στη διάσωσή τους. Λίγες ώρες αργότερα πάλι ένα αέριο μέσο της Frontex εντόπισε συνολικά 88 αλλοδαπούς. Επέβαιναν σε δύο λέμφους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση έγινε με το συντονισμό, με δικό μας συντονισμό, με σκάφος της Frontex να προχωρά στην περισυλλογή τους και στη διάσωση. Συνολικά δηλαδή από τις δύο νυχτερινές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 άνθρωποι. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγία. Τώρα θα πάμε στη συνάδελφο τη Μαρίνα Μάντσου. Είναι μαζί μας για τις ειδήσεις από την περιφέρεια. Καλημέρα Μαρίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Είναι και αυτό ένα ακόμη επεισόδιο από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές που έχουμε, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο και με μεγαλύτερη ένταση τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, με όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο και της Μέσης Ανατολής αλλά και ευρύτερα. Λοιπόν, αυτή που έδωσε πριν από λίγο, λοιπόν, πάμε εμείς στο σύντομο.
0: Ναι, Μαρίνα, γιατί τώρα, αν όλα πάνε καλά στον τόπο σου, δεν μπαίνεις σε μια θάλασσα με το παιδί σου να πνιγείς, έτσι, να κινδυνεύεις να πνιγείς, για να πας σε έναν άλλο τόπο που δεν γνωρίζεις. Προφανώς και είναι δύσκολη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας, στη Μεσόγειο, και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, το καταλαβαίνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι και τι πολιτικές εφαρμόζονται για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είδαμε ότι στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, οι συνομιλίες δεν προχωρούν. Τώρα σε πήγα από τα περιφερειακά της Ελλάδας στα περιφερειακά του πλανήτη. Αλλά βλέπεις ότι είναι μία αλυσίδα όλα αυτά τα θέματα.
1: Σίγουρα είναι μία αλυσίδα και σήμερα, και σίγουρα καλούνται πλέον οι ηγεσίες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αλλά γενικότερα του λεγόμενου δυτικού κόσμου, να λάβουν μέτρα, διότι είναι οι υπεύθυνες σε πολύ μεγάλο βαθμό για όσα συμβαίνουν σε περιοχές είτε της Αφρικής είτε περιοχές της Ασίας, και με όσα έχουν συμβεί λόγω της δραστηριοποίησης, έτσι, μεγάλων δυτικών εταιριών στον πλούτο αυτών των περιοχών. Τα ρεπορτάζ πραγματικά έχουν αναδείξει τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους ντόπιους πληθυσμούς. Δηλαδή, εκτός από τις πολεμικές σειράξεις και την εμπλοκή των δυτικών δυνάμεων, υπάρχει και μια άλλη πλευρά αυτή της δραστηριοποίησης μεγάλου δυτικού κεφαλαίου και σε Αφρική και σε Ασία, με αποτέλεσμα ο ντόπιος πληθυσμός να μην βρίσκει πόρους για να ζήσει. Τα παίρνουν όλα και αφήνουν καμένη γη, που λέμε. Οπότε εκεί όντως θα πρέπει να το δούμε και με μια άλλη οπτική το θέμα και να το προσεγγίσουμε. Κυρίως μιλάω για τις κοινωνίες, Μαρία, και όχι για τις πολιτικές.
0: Τώρα ενέχειες. Πάμε στις κοινωνίες της περιφέρειας της Ελλάδας. Ακριβώς. Να δούμε πάμε, τι λοιπόν γίνεται εδώ σε εμάς. Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, Μαρία, θα ξεκινήσουμε με το τι συμβαίνει, με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις, τέλος πάντων, σε διάφορες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Έχουμε ως πρώτο σταθμό τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα τη Ρόδο. Εχθές, Μαρία, λέγαμε ότι μετά τα κύματα κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που είχαμε το φετινό καλοκαίρι, αρχικά στη Λαμία, στη συνέχεια σε Καστοριά και Αττική, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε έξαρση της λίμωξης στη Ρόδο. Μιλάμε ότι 40 με 50 περιστατικά πηγαίνουν καθημερινά στα επίγοντα του τοπικού νοσοκομείου, ενώ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ασθενών που επισκέπτονται τα ιδιωτικά ιατρία. Το γεγονός αυτό έθεσε σε επαγρύπνηση στις τοπικές υγειονομικές αρχές, καθώς ναι μεν κάθε καλοκαίρι τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας είναι αυξημένα, ωστόσο φέτος η αύξησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Υπήρχε λοιπόν μια έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το τι συμβαίνει. Κυριαρχούσε, θα πρέπει να πούμε, η αντίληψη ότι πάντως αυτή η αύξηση κρουσμάτων δεν είχε σχέση με μόλυνση από το βακτήριο της σαλμονέλλας, όπως είχε συμβεί σε Λαμία, Καστοριά και Αττική. Τελικά αυτή την αντίληψη επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος ενημέρωσε πως Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα σαλμονέλας, ενώ ο συνωστισμός φέρεται ότι είναι η κύρια αιτία της έξαρσης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας. Δηλαδή, καθώς η Ρόδος και φέτος έτσι, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ο συνωστισμός πολλών ατόμων σε κλειστούς ή τέλος πάντων περιορισμένους χώρους είναι εκείνη η συνθήκη λόγω της οποίας υπάρχει ταχύτατη εξάπλωση των ιών και των βακτηρίων και έτσι εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη λίμωξη του γαστρεντερολογικού συστήματος. Δίνουμε λοιπόν, Μαρία, και την τελευταία... Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Μαρία, και την τελευταία πληροφορία που υπάρχει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επειδή οφείλουμε να διασκεδάσουμε και την όποια ανησυχία υπήρξε με τους εύλογους πάντως συνειρμούς ότι ίσως έχουμε μια νέα περίπτωση στη χώρα μας κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα. Τώρα, από τη Ρόδο κάνουμε ένα άλμα στο χάρτη, πάμε μέχρι τα Ιωάννινα αυτή τη φορά για ένα πολύ σημαντικό θέμα της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Αφορά στο διαχρονικό πρόβλημα της άρδευσης και ποιότητας νερού που χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες στον κάμπο της Λαψίστας. Ένα πρόβλημα που οξύνθηκε από πέρυσι, καθώς εντοπίστηκε σοβαρή ρήπανση και υψηλό μικροβιακό φορτίο στην κεντρική αρδευτική τάφρο του κάμπου, το οποίο μάλιστα σε ορισμένα σημεία ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι έντονη ανησυχία στους αγρότες που ζουν από τις καλλιέργειες της συγκεκριμένης περιοχής. Μιλάμε για καλλιέργειες που εκτείνονται σε περισσότερα από 35.000 στρέμματα. Σε προηγούμενες εκπομπές, Μαρία, έχουμε δώσει αναλυτικά τέλος πάντων στοιχεία για να καταδείξουμε τη σημασία του συγκεκριμένου προβλήματος, καθώς αφενός λόγω της αβεβαιότητας για την ποιότητα του νερού είναι πολλοί οι παραγωγοί που αποφεύγουν πλέον να καλλιεργήσουν και ενώ αφετέρου υπάρχουν και διαφωνίες αναφορικά με την πηγή της ρήπανσης, που όμως κατά τον τοπικό οργανισμό Αιγαίων Βελτιώσεων σχετίζεται με την απόρριψη στην τάφρο λιμάτων και νερών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Στην τελευταία λοιπόν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων ήρθε ξανά προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα και αυτή τη φορά η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης απέρριψε τις κατηγορίες ότι οι δύο βιολογικοί καθαρισμοί αποτελούν την αιτία του προβλήματος. Μάλιστα, ο πρόεδρός της υποστήριξε ότι οι μετρήσεις της ΕΚΡΟΕΣ βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων. Στη συνέχεια πάντως δεσμεύτηκε ότι μέχρι την επόμενη αρδευτική περίοδο οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε το επεξεργασμένο νερό να μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί επιτέλους, λέμε εμείς, το σχέδιο για παράκαμψη του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ, εφόσον αυτή είναι η επιλογή της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση από τις πολλές δύσκολες υποθέσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι γενικά του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας. Περνάμε τώρα και στην περιοχή της Θράκης, Μαρία, και την Κομωτινή, όπου εκεί οι εξελίξεις για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμπητήρου προκαλούν έτσι μια κάποια όποια αισιοδοξία ότι επιτέλους θα τελεσφορήσει αυτή η υπόθεση και μετά από περίπου 17 χρόνια. Να σημειωθεί, Μαρία, ότι ο συγκεκριμένος χώρος ήταν κλειστός από το 2012, καθώς όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο συνάδελφος από την τοπική ΕΡΤ, ο Γιάννης Πετρακόπουλος, είχε πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το έργο για την ανακαίνιση και την ενεργειακή του αναβάθμιση. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Φέρεται λοιπόν βάσει του σχετικού ρεπορτάζ ότι οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν και ότι το αργότερο, μέχρι το 2029, θα επαναλειτουργήσει έστω και μετά από περίπου 17 χρόνια, έστω και μετά από περίπου 2 δεκαετίες. Και έτσι τόσο ο Κολυμπητικός Σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης, όπως και τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου, αλλά και βέβαια και γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής, θα έχουν πλέον τον δικό τους χώρο άθλησης, οι οποίοι, να πούμε, πως μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν το κολυμπητήριο της Πανεπιστημίουπολης στην Κομωτινή. Και κλείνουμε, Μαρία, με μια πρόσκληση σε αυτούς που μας ακούν και σχεδιάζουν τις επόμενες ημέρες για τους χειλόγους να βρεθούν στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, μία πρόσκληση για να πάνε σε μία από τις περιοχές που από σήμερα και μέχρι τις 26 Αυγούστου θα φιλοξενήσουν παραστάσεις χορού που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ένατης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών. Είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Εμείς δεν το κάνουμε συχνά αυτό, να απευθύνουμε προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όμως προβαίνουμε σε αυτή την ενέργεια, καθώς στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετέχουν αποστολές από Πορτογαλία, Αλβανία, Ινδία και Νεπάλ, με εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν σε Λάρισα, Χάλκη, Τύρναβο, Σικούριο και Πυργετό. Από σήμερα και μέχρι τις 26 Αυγούστου λοιπόν έχουμε αυτή την συνάντηση, τη χορευτική συνάντηση πολιτισμών. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πότε και ποιες παραστάσεις δίνονται πού, οπότε και να τις παρακολουθήσουν.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Δημιουργία.

0: Λοιπόν, είναι η ώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος χθες παρακολούθησε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Έληξε 1-1. Ο Μπάμπα ουσιαστικά κράτησε το δικέφαλο ζωντανό και είναι τώρα μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε ότι πραγματικά για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ένα καλό βράδυ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφερε 1-1, όπως να θυμηθούμε ότι πριν από 9 μήνες είχε φέρει 1-1 και πάλι με την Μπραν. Είχε παίξει τον Νοέμβριο με τους Νορβηγούς. Ήταν τότε το παιχνίδι για την League Phase του Europa League. Είχε έρθει 1-1, δεν ξέρω, είναι μια σύμπτωση λοιπόν, και πάλι βρέθηκαν απέναντι οι δύο ομάδες και πάλι έφεραν 1-1. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα η αποστολή του ΠΑΟΚ είναι δύσκολη στην Νορβηγία. Από την άλλη όμως, σίγουρα το 1-1 αφήνει ανοιχτούς τους λογαριασμούς των δύο ομάδων. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σε ένα δύσκολο βράδυ γενικά, γιατί στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, αν γίνεται να κάνω μια ερώτηση, ναι, ένα θόρυβο που ακούω, τον ακούω μόνο εγώ στο ακουστικό μου?
0: Ναι, εμείς δεν ακούμε πάντως κάποιο θόρυβο, Γιάννη, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ είχε ένα δύσκολο βράδυ, γιατί ήταν γενικά το κλίμα βαρύ λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια, και μάλιστα να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ακούστηκαν και πολλά συνθήματα κατά της διοίκησης της ΠΑΕ. Έτσι λοιπόν, πραγματικά ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, είχε χαμένες πολλές ευκαιρίες, δηλαδή θα μπορούσε στο πρώτο ημίχρονο να πετύχει κάποια γκολ, δεν τα πέτυχε αυτά τα γκολ, έχασε ευκαιρίες με τον Χατσίδη, με τον Μύθου, και από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το γκολ για τους Νορβηγούς με τον Έριξεν στο 57ο λεπτό, προηγήθηκαν 1-0. Μάλιστα, για κάποιο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε γενικότερα, οι Νορβηγοί φάνηκαν καλύτεροι στο γήπεδο. Τελικά, όπως είπες, Μαρία, ο Μπάμπα Ραχμάν ήταν ο παίχτης ο οποίος ισοφάρισε με μια κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ. Έγινε το σκορ 1-1 και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στη ρεβάνς της Νορβηγίας, όπου βέβαια για τον ΠΑΟΚ το δυσάρεστο είναι ότι και πάλι δεν θα παίξει ο Ζίφκοβιτς, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας. Είχε τιμωρηθεί για την αποβολή του στο παιχνίδι στις Βρυξέλλες πριν από 8 μέρες, τότε που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 27ο λεπτό με τον Ενδιαγέ για να πετύχει ένα γκολ και βέβαια να πάει με καλύτερες προϋποθέσεις στη ρεβάνς. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύσης, δήλωσε μετά τη λήξη του αγώνα ότι θα μπορούσε η ομάδα του να σκοράρει, αλλά ότι περιμένει πως στη ρεβάνς ο ΠΑΟΚ θα πετύχει το στόχο του και θα πάρει την πρόκριση. Να πούμε επίσης ότι χθες ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 στο δικό του παιχνίδι για τα play-off του Europa Conference League σε ένα παιχνίδι με τους Τσέχους στην Χράλοβε. Προηγήθηκε 2-0 και τελικά ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά. Έτσι λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό επίσης τα πράγματα είναι, τα έλεγα, αρκετά δύσκολα όσον αφορά στην ρεβάνς, σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εξασφαλίσει πρόωρα την πρόκριση. Από την άλλη βέβαια, για τον Όφι ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με τη νίκη του 3-0 στο Παγκρίτιο, και καταλαβαίνουμε ότι για τον Όφι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα απέναντι στην βουλγαρική ομάδα, στην αντίπαλό του. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν και οι Ρεβάν την ερχόμενη εβδομάδα, όπου για τον Όφη τα πράγματα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, αλλά για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σίγουρα θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Γιάννη,
1: από εκεί και πέρα, τώρα θα δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να δούμε βέβαια, γιατί έχουμε και μπροστά μας τώρα και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα γενικά είναι μέρες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε περίπου 2 ώρες από τώρα, γιατί υπάρχει και άλλη επικαιρότητα. Είχαμε δηλαδή τον εξαιρετικό Μανώλη Καραλή με το ύψος που κατάφερε χθες στο Diamond League, το 6-16 που πήδηξε, που είναι εξωπραγματικό για τα ελληνικά και τα παγκόσμια δεδομένα, μετά τον βιονικό τον Ντουμπλάντης που έφτασε στο 6-21. Και βεβαίως έχουμε απόψε στο Diamond League το Μίλτο Τεντόγλου και τον Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό, τον τελικό στους Κρίκους, που θα το δείξει R2, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος Γιάννης Βοητσίδης. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 9. Τι σημαίνει αυτό? Η πόλη ξύπνησε με τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τη Ζωή Μούσιου που ρύθμισε το ήχο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και τη Μαρία Τσακίρη που ήταν προσωρινά, μάλλον μέχρι και σήμερα, εδώ σε αυτή την εκπομπή στην πόλη, γιατί από Δευτέρα θα επιστρέψουν οι κλειδοκράτορες, οι οικοδεσπότες, ο Νίκος Λαδιανός με τον Μπάμπη Τσιομπάνογλου. Οπότε εμείς σας αφήνουμε προσωρινά και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» στον 102 FM της R3 με τον Χρήστο Τσαλικίδη.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς και αναθεωρητικές αιμονές χαρακτηρίζει η Αθήνα την αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση, ο κύριος Πιερακάκης υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 370 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ή 2,6 δισεκατομμύρια στην επταετία. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Μπλόκος στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόδεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου μέχρι την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Τα χρήματα θα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους τα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση. Προκειμένου να ενταχθούν στη συμπληρωματική πληρωμή, οι γονείς θα πρέπει μέχρι τις 31 Αυγούστου να δηλώσουν το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Τα μεσάνυχτα σήμερα εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

0: πίεση όπως υποστηρίζει πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ωστόσο επισήμανε ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στο πλαίσιο του έργου Ε1. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιγυρία, όπου τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,16 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει δεύτερο στο Diamond League της Λοζάνης, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος αναδείχθηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6,21 μέτρα. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
8: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ο Μεν
10: και η Δε.
9: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
10: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
9: Και τα γιατί όχι.

0: θα ξεκινήσουμε, τι θα γίνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορώ, βολεύομαι. Σήμερα έχω και τον καφέ μου από νωρίς εδώ. Πούντος.
0: Νάτος.
1: Α, ναι, ναι, είδες.
0: Μπροστά σου είναι ο καφέ σου.
1: Άμα σου λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Παρασκευή είναι. Δώσε το που στην οργή.
1: Να δώσω το που στην οργή. Λοιπόν, Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο. Επειδή τα λέγαμε και νωρίτερα και μου υποσχέθηκε μία Μαντόνα, γιατί ξέρει πόσο αγαπώ εγώ Μαντόνα. Τι διαβάζω τώρα στο Earth News, Χρήστο.
0: Ότι έσπαγε πιάτα σε ένα νησί.
1: Όχι, ότι υπάρχει μήνυμα του Πρωθυπουργού στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της. Και πρόσκληση και για του χρόνου.
0: Α, έχεις δίκιο, ναι.
1: Το είδες. Φοβερό.
0: Α, έγινε και story. Ναι.
1: Έγινε story, ναι. Happy birthday, Madonna. So glad you had a great time in Greece. Come back next year. Thank you, Prime Minister. Θα πει η Madonna τώρα, έτσι.
0: Λογικό δεν είναι. Ήρθε, την ποτίσαμε, την ταΐσαμε,

0: Ενώ...
1: Όχι, ήταν spiritual το ταξίδι της, αυτό πνευματικό. Spiritual. Πήγε δηλαδή στα μετέωρα,
0: ναι.
1: Προσκύνησε. Εντάξει, η Κέρκυρα έκανε το πάρτι των γενεθλίων κτλ. Αλλά μετά πήγε στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και είπε ότι ένιωσε δηλαδή κάπως διαφορετικά και είπε ότι θα επιστρέψει.
0: Έφαγε Greek μουζάκα. Τζατζίκι.
1: Πνευματικά όμως.
0: Σουβλάκι.
1: Με την ευρεία έννοια, κατάλαβες.
0: Ναι, yeah. Καλά. Θα πας τώρα στα νησιά και δεν θα φας.
1: Πώς τι τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιος ήταν, Γιώργο, πού το είχα διαβάσει για έναν τύπο ο οποίος πήγε να βγάλει, λέει, selfie και περνούσε από πίσω του η Μαντόνα και του έκανε κάτι photobombing και τα λοιπά. Λέει, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, να είναι και κανένα οξύθυμο και να γυρίσει να τη βρει κιόλα. Ότι του χαλάει, ρε παιδί μου, το πλάνο.
0: Απά, είναι πιο από εκεί.
1: Δεν βλέπει, κυρία μου, τώρα έχει πιαστεί το χέρι μου τεντωμένο τόση ώρα να βγάλω το καλό το προφίλ και έρχεσαι και εμφανίζεσαι από πίσω. Ποια νομίζει ότι είσαι, η Μαντόνα που λέγανε, το άλλο με τον Ταλάρα που έλεγε και ο Πανούση. Εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό ξέρει τι μου θύμισε. Θα σου το πω μετά στο διάλειμμα.
1: Άμα δεν κάνει το πούμε στον αέρα, όχι. Δεν κάνει, κατάλαβα. Εγώ είμαι στο μυαλό σου, μην νομίζεις. Λοιπόν, κοίταξε, σήμερα έχουμε πολύ πλούσια επικαιρότητα για Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έτσι, είναι μία Παρασκευή, δηλαδή που ουσιαστικά αυτό το Σαββατοκύριακο να το χαρείτε. Έχουμε καύσωνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι που, ας πούμε, θα το εκμεταλλευτούν ως το τελευταίο της άδειάς τους. Είναι και κάποιοι που θα το αξιοποιήσουν ως το πρώτο της άδειάς τους, γιατί κάποιοι φεύγουν τώρα. Δούλευαν όλο το καλοκαίρι.
0: Καλά να πάθουν.
1: Και θα πάνε να ξεκουραστούν.
0: Καλά να πάθουν.
1: Ναι, γιατί καλά να πάθουν, γιατί όταν θα γυρίσουν.
0: Έτσι.
1: Θα τα βρουν όλα μαζεμένα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες, όχι τα σχολεία θα ανοίξουν, όχι νωρίτερα θα αρχίσει η έκθεση εδώ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 του μηνός, που παρεπιπτόντως θα έχουμε μία συζήτηση στις 9.30 για αυτό το θέμα. Να δούμε τι περιλαμβάνει φέτος η έκθεση. Τι, με προσκυνάς. Α, όχι, είναι κίνηση των Ιαπών.
0: Οι Ιάπωνες.
1: Οι Κινέζοι ήταν άλλοι. Τώρα είναι οι Ιάπωνες.
0: Μην τους μπερδεύουμε. Ναι,
1: η Ιαπωνία λοιπόν θα είναι φέτος η θυμόμενη χώρα. Θα δούμε και τα σχετικά αφιερώματα κτλ. Και με τα εισιτήρια, γιατί μας τα έλεγε στη συνάδελφο η Σοφία Επακαλίδου τις προάλλες, ότι υπάρχει αυτό που λένε το. Αν κλείσει δηλαδή νωρίς σε εισιτήρια, παίρνει και καλύτερη τιμή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Γράφεται
1: και, βεβαίως...
0: και το πακέτο μέτρων για την έκθεση, έτσι ετοιμάζεται.
1: Αυτά 1,8
0: έως 2 δις.
1: Γιατί την έκθεση θα τη χαρούμε όσο διάρκει μια εβδομάδα. Μετά όμως...
0: Μετά θα χαρείς τις φοροαπαλλαγές και τις φοροελαφρύνσεις.
1: Δεν θα μας πιάσουν, ξέρεις, από τώρα ό,τι και να γίνει.
0: Από πρώτη-πρώτο.
1: Ναι, φοροελαφρύνσεις στα προϊόντα λες.
0: Όχι,
1: ναι, γιατί στους μισθούς και στα εισοδήματα και σε όλα αυτά.
0: Και τα λοιπά.
1: Ναι, θα τα δούμε μετά με τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι, αλλά οι φοροελαφρύνσεις θα σε πιάσουν κατευθείαν.
1: Θα τα δούμε λοιπόν. Και να σου πω κάτι. Επειδή θα έχουμε και σε λίγο ρεπορτάζ να δούμε και με τις τιμές τα προϊόντα που πρόκειται να μειωθούν μετά από συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και τι μέτρα έτσι σχεδιάζουν για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων που έχουν πάρει για άλλη μια φορά την ανηφόρα. Δηλαδή, μέσος όρος στην Ελλάδα η βενζίνη στα 2 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ξανά γίνε. Αλλά το θέμα είναι να μην το συνηθίσουμε. Δεν συνηθίζεται αυτό. Αλλιώς αφήνεις το αυτοκίνητο, το κλειδώνεις έτσι σε ένα ασφαλές μέρος, αν έχετε μια πιλωτή, μια αυλή εκεί.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάμε το ποδαράτο.
0: Ναι. Και γυμναστική κάνεις.
1: Ναι.
0: Η εικόνα της ομάδας σου συνηθίζεται.
1: Η εικόνα της ομάδας μου. Λοιπόν, κοίταξε τι έπαθα χθες. Είχα μια προσδοκία να δω την ομάδα, πραγματικά, να δω τι θα προκύψει μετά την Κωνσταντέλια αέρα, Κωνσταντέλια εποχή. Στο πρώτο ημίχρονο που τα πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ, είχα το μυαλό μου και στον Καραλή, γιατί ξέρεις ότι λατρεύω Στίβο, λατρεύω Μανόλο, οπότε γινούσα και στην ΕΡΤ2, έβλεπα και την προσπάθεια του Μανόλο.
0: Ήθελες να δεις κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Και χάρηκα τόσο πολύ και με το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, μπορεί να είχαν γκολ, αλλά είχε μια καλή ομάδα, ας πούμε ότι είχε κατοχή, είχε τελικές, είχε αυτά κτλ. Παίρνει και ο Μανόλο πηδάει το 6-16, μια χαρά. Πώς λέμε, γίναμε, έτσι.
0: Ναι. Μετά ξεγίναμε.
1: Μετά αλλάζω, δεύτερο ημίχρονο και βλέπω άλλον αγώνα. Άλλη ομάδα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, ο Μπάμπα έσωσε την κατάσταση πάντως, οπότε έχει δώσει άλλη μια ευκαιρία να το δούμε. Αυτό που πραγματικά χάρηκα είναι με τον Όφη, γιατί κέρδισε 3-0 στο Europa Link και μάλιστα με 9 Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του. Να τα λέμε και αυτά. Σήμερα όμως έχουμε στο Diamond League τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κυνηγάει τώρα όχι την πρωτιά, κυνηγάει ένα ρεκόρ, έτσι, ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Από την άλλη, έχουμε και τον. Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό στους Κρίκους που αγωνίζεται και αυτά θα τα δείξει η ΕΡΤ2 αυτούς τους αγώνες. Ο ένας είναι το απόγευμα και ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Μίλτος Τεντόγλου είναι το βράδυ. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στην ενότητα με την αθλητική επικαιρότητα.
0: Ο Γιώργο Καζούρα θέλω να σου κάνω, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Μα τι Καζούρα θα με κάνεις άμα δεν δεχόμουν ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Από τη στιγμή που το δέχομαι, το βλέπω, το αναγνωρίζω.
0: Είσαι ικανοποιημένη δηλαδή.
1: Ικανοποιημένη.
0: Το γεγονός ότι από Σεπτέμβριο κινδυνεύεις να μείνεις εκτός Ευρώπης δεν...
1: Κοίταξε τώρα, εδώ που τα λέμε εσύ έχεις, ας πούμε, το έχεις εξασφαλίσει αυτό, έχεις την ησυχία σου.
0: Εγώ έχω το κεφάλι μου ήσυχο, δεν τραβάω κανένα απολύτως άγχος και ζόρι.
1: Εκ των πραγμάτων μένεις εκτός Ευρώπης, οπότε δεν σε νοιάζει και ασχολείσαι τώρα με τους άλλους, κατάλαβες.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Έτσι λοιπόν. Τώρα, τι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς τα ελληνοτουρκικά που οι Τούρκοι δεν ησυχάζουν, βρε παιδί μου, οι γείτονες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, θαλάσσια πάρκα θα κάνουν. Όχι, δεν τους αρέσει το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Εστία είδες ήρθε με ένα πρωτοσέλιδο τώρα, θυμίζει εποχές 96.
0: Όχι, δεν του έδωσε το πρωτοσέλιδο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται.
0: Θα μπορώ να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό κάνουν πάντοτε οι Τούρκοι. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Και να σου πω κάτι. Προτιμώ την υπεύθυνη εξωτερική πολιτική παρά τις κραυγές.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Γιατί όταν δεν κρατάς εσύ την καυτή πατάτα στα χέρια σου, λες και μια, δύο, πέντε, δέκα, δεκαπέντε κουβέντες παραπάνω. Αλλά τώρα για αυτούς τους όψιμους υπερπατριώτες. Ας δούμε τι κάνανε και αυτοί όταν ήταν στα πράγματα.
1: Εμένα ένα πράγμα με ανησυχεί τώρα. Σε αυτή την κατάσταση, με την περιραίωση ατμόσφαιρα όπως καλλιεργείται από τη γειτονική χώρα. Έτσι, εμείς κρατάμε η χώρα μας μια υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτό. Ακολουθούμε τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
0: Όχι όταν και εποχή πάει... μείον στον ορίζοντα τώρα. Όχι και εποχή.
1: Αναφέρεσαι στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Σου είπα, μην το πει και εσύ.
0: Όχι και εποχή μείον.
1: Στο είπα, τα ήθελε τώρα και τα έπαθε. Τι να σε πω.
0: Γιατί συνεχίζομαι πρωί-πρωί.
1: Εγώ δεν στο είπα. Κάνω ότι τον τίτλο μόνο τον αποκάλυψες. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Πες ότι πάει ένας Έλληνας ψαράς, δεν ρίχνει τα δίχτυα του εκεί στο Αιγαίο να ψαρέψει στα ελληνικά ύδατα κτλ. Και φτάνει μια τουρκική ακτεωρός. Εκεί τι γίνεται, Χριστό?
0: Το διαχειρίζεσαι ψύχραμα και αποτελεσματικά. Όπως διαχειρίστηκες ψύχραμα και αποτελεσματικά και την υβριδική εισβολή το 2020 στα σύνορα, στον Εύρο. Με σύνεση, με ψυχραιμία. Αλλά με αποφασιστικότητα ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή?
0: Με αποφασιστικότητα. Στέλνεις το μήνυμα ότι ως εδώ.
1: Ναι. Δηλαδή είμαι εγώ τώρα σε ένα γραφείο και λέω γυρίστε πίσω κύριε, εκεί είναι ελληνικά ύδατα. Αποφασιστικά θα το πω, θα χτυπήσω και το χέρι στο... Τι γίνεται σου λέω. Τι γίνεται, δηλαδή σκέψου τώρα για τους ανθρώπους στα νησιά που ζουν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Με
0: τέλος.
1: Την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: τέλος.
1: Κάποιος να τραβήξει το αυτή, να πει
0: ό,τι
1: και αν βλέπει ο Ερντογάν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του για τους επεκτατισμούς του κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει και ένα αντίβαρο σε αυτά που
0: αυτό,
1: προσδοκά.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και είναι να σου πω, αν θες και από την άλλη πλευρά, ότι εδώ επειδή έχουμε να κάνουμε μια αποθράσινση του Ερντογάν, έχουμε να κάνουμε μια απόπειρα γκριζαρίσματος του Αιγαίου, είναι επιστροφή στα γνωστά. Δεν εκπλήσεσαι από αυτό το οποίο κάνει. Τον ξέρεις τον κακό σου τον γείτονα. Τον περιμένεις τον κακό σου τον γείτονα. Το θέμα είναι να είσαι εσύ κατάλληλα προετοιμασμένος. Και η Ελλάδα είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να στείλει το μήνυμα, αν θέλεις, της αποτροπής. Ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ είσαι.
1: Ναι, το έχει πει και το Υπουργείο Εξωτερικών άλλωστε, ότι είναι ανυπόστατοι αυτοί οι τουρκικοί ισχυρισμοί. Υπάρχουν αναθεωρητικές αιμονές, δηλαδή, της γείτονος. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση και συνήθως αυτά συμβαίνουν τον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν μπορώ δηλαδή, με αυτόν τον Αύγουστο. Καταρχάς και τους καύσωνες ακόμη τα παλαιότερα χρόνια τους είχαμε Ιούλιο μήνα, τώρα Αύγουστο μας έρχονται. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Πάντοτε θα ανεβαίνει η θερμοκρασία τον Αύγουστο, διότι είναι τέτοια.
1: Ανεβαίνει, θα μας κάψει το τέλος. Φτάνει.
0: Enough.
1: Εγώ έχω συνηθίσει τον Αύγουστο με λίγη δροσούλα παραπάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Μόνο οι θάλασσες είναι πιο ζεστές σε σχέση με τον Ιούλιο, γιατί κρατάει αυτή τη θερμοκρασία όλου του καλοκαιριού. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε τη Μαντόνα, Γιώργο. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι και στους ακροατές μας που μας ακούν, έτσι. Θα πάρουν μια γεύση καλοκαιριού με τη Μαντόνα. Ελληνικό καλοκαίρι.

0: Όρφε ξένε, λέει το τραγούδι, με τη Μαντόνα μας που έχει πολύ γραφηθεί η Ελληνίδα νησιώτησα.
1: Έγινε Μαντόνα μας τώρα,
0: Γιατί δεν είναι,
1: σου λέω. Επειδή έφαγε τζατζίκι, μουσακά, σουβλάκι και τα λοιπά.
0: Έκανε μεγάλη. Να σου πω, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές να απολαύσει μέσα σε ένα καλοκαίρι μετέωρα, Κέρκυρα και
1: πάτημο
0: μαζί.
1: Να την πιάσουμε ξανά αυτή την κουβέντα.
0: Μέσα σε ένα καλοκαίρι να το κάνει όλο αυτό.
1: Ναι, road trip που λέμε στο Κυλκής.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε αποστομώσω όμως.
1: Για
0: γιατί τώρα θα μιλήσουμε για ακρίβεια. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου, γιατί έχουμε και τα καύσιμα, ένα μέτωπο, και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Παγώνουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Για να το δούμε αυτό. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα. Road trip, πάντως με αυτή την τιμή στη βενζίνη, κάποιος θα το σκεφτεί καλά.
1: Στα καύσιμα έχουμε ένα θεματάκι, ναι, αλλά στα τρόφιμα όμως αρνητικό πληθωρισμό.
2: Ναι, αρνητικό πληθωρισμό.
0: Εντάξει, τώρα η Μαντόνα δεν πήγε στα σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι. Ναι.
2: Ένας αρνητικός πληθωρισμός που καταγράφηκε το μήνα Ιούλιο και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτό το κομμάτι το οποίο είδαν και οι καταναλωτές στην τελική σε σχέση με το πώς ανταπεξέλθεται στον προϋπολογισμό τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης πάντως, ο Τάκης ο Θοδωρικάκος, βλέποντας τα στοιχεία της Eurostat με τον ετήσιο πληθωρισμό τροφίμων να έχει πάει στο μείον 0,4 και σε μια μηνιαία βάση το 2,3. Στην Ευρωζώνη θυμίζουμε ότι οι αντίστοιχες μεταβολές ήταν 0,8 και 0,2. Είπε ότι αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο τιμών έχουν αποτελέσματα, αλλά η κυβέρνηση δεν φυσικάζει. Η προσπάθεια συνεχίζεται με παρεμβάσεις και συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή με στόχο την πιο ανταγωνιστική αγορά. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε την εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και για να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου της έναρξης συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων σε μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Σύμφωνα τώρα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον έκθεση μεταξύ 1,5% και 2%. Παράλληλα, η λίστα αναμένεται να διευρεθεί σε ό,τι αφορά στα προϊόντα, λέμε πάντα, τις επόμενες μέρες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι θα είναι γύρω στα 1.500, αφού πιστεύει ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχουν προσθεθεί 200 με 300 κωδικοί προϊόντων, 1.200 είναι σήμερα, 1.100 για να είμαστε ακριβείς. Στα προϊόντα περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, κατηγορίες που αφορούν βασικές ανάγκες για τα νοικοκυριά. Να πούμε ότι 60 προμηθευτές, μεγάλες εταιρείες δηλαδή, έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, ενώ αναμένεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, λίγες όμως, 4 με 5. Αυτά είναι τα στοιχεία σε ό,τι αφορά στο σημείο τιμών. Εγώ θα πω το εξής. Έχουμε το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα διαθέσιμη και από την άλλη πλευρά έχουμε διαθέσιμο τον προϋπολογισμό μας. Πολλοί από εμάς καταναλώνουν συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένες εταιρείες και τα αγοράζουν από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ ή άλλου είδους αγορές. Θα δουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αν σε αυτά τα προϊόντα υπάρχει αυτή η μείωση 7% έτσι όπως προσδιορίζεται σε αυτό το κομμάτι και αυτό θα φανεί τελικά στις αγορές τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τρόφιμα, βέβαια, πάμε και σε μια άλλη μεγάλη παράμετρο που εκεί θα βάλουμε γερά το χέρι στη τσέπη και θα αφορά στην ενέργεια και στα καύσιμα. Με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο δίζελ κίνησης και στην αντλία συγκεκριμένα και μετά τις 31 Αυγούστου, όπου λήγει και το ίσχυς της υφιστάμενης υπουργικής απόφασης που επίσης προσέφερε αυτή την επιδότηση τα 10 λεπτά στο λίτρο. Οριστικές, αλλά μάλλον αναμενόμενες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο. Η μέση τώρα πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του παρατηρίου τιμών υγρών καυσίμων, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο. σημειώνοντας μάλιστα μια ημερήσια αύξηση 1,6 λεπτά του ευρώ. Σε σύγκριση με τις 17 Αυγούστου η αύξηση είναι στα 2,3 λεπτά ανά λίτρο, δεν είναι αμελητέα μέσα σε μία εβδομάδα. Την ίδια ώρα βέβαια που η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια στο βαρέλι. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι από την αρχή της έναρξης του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αυτή η τιμή έχει σχεδόν διπλασιαστεί με πολλά σκαμπανεβάσματα. Είχε ξεπεράσει και τα 110 και σκαρφάλωνε στα 120 ευρώ το βαρέλι σε περίοδους κρίσης. Η άνοδος και η πτώση συνδέεται άμεσα βεβαίως με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην ανησυχία της τροφοδοσίας της διεθνούς αγοράς πετρελαίου. Μέσα σε όλα αυτά, οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια επηρέασαν και την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα καυσίμων, εντείνοντας πίεση ειδικά στην αγορά του ντίζελ. Και διαβάζαμε πάρα πολλά δημοσιεύματα αυτές τις μέρες για τις προμήθειες που κάνει σε αυτό το κομμάτι η Ρωσία, με την Κίνα να ανησυχεί και αυτή από την πλευρά της και να προειδοποιεί για μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπιστεί τους επόμενους μήνες. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που έχει σχέση με την συνδυασμένη εφαρμογή των κρατικών και των εταιρικών εκπτώσεων, 10 λεπτά η κυβέρνηση, 5 λεπτά οι επιχειρήσεις, με την Hellenic Energy και τη Motor Oil να προχωρούν σε έκπτωση 5 λεπτών στο δίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη, η οποία επίσης να θυμίσουμε λίγη στο τέλος Αυγούστου, δεν ξέρουμε αν αυτό θα παραταθεί. Να πούμε επίσης ότι παράλληλα με όλα αυτά έχουμε και τις αυξανόμενες τιμές στη χοντρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί τα σοκ είναι απανωτά, θα πρέπει να πούμε, καθώς από τα επίπεδα των 88 με 115 ευρώ ανά μεγαβατόρα που καταγράφηκαν από τις 8 μέχρι 16 Αυγούστου οι τιμές έχουν να κινηθεί σταθερά πάνω από 145 ευρώ τη μεγαβατόρα πάντα, ενώ ότι σήμερα έφτασαν και τα 162 ευρώ, που είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε από την αρχή του καλοκαιριού. Η χώρα μας μπορεί να βρίσκεται χαμηλότερα σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά αυτό φυσικά δεν έχει καμιά αξία σε σχέση με την αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές. Και το ζήτημα που υπάρχει από εδώ και πέρα πώς θα αντιμετωπιστεί μέσα σε όλα, και να κλείσουμε με αυτό την αναφορά μας στα ενεργειακά, σημαντικό πρόβλημα προκάλεσαν και οι παρατεταμένοι καύσονες στην Ευρώπη, εξατολώντας τα αποθέματα υδάτων και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν και ύδατα, όπου αυτά τουλάχιστον που ήταν τα αποθέματα των προηγούμενων ετών, δυσχεραίνοντας την κατάσταση, και με τον αρμόδιο επίτροπο να προειδοποιεί ότι έρχονται δύσκολες εβδομάδες οι επόμενες για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο κ. Γιόγκερσεν είπε χαρακτηριστικά ότι θα έχουμε δύσκολες μέρες για το επόμενο διάστημα, καθότι αυτό σίγουρα αναμένεται να μετακυλιστεί και στην αγορά ενέργειας και στην κατανάλωση που έγινε έξτρα αυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες τις χρήσιμες, τις οποίες έτσι κάποια πράγματα τα βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Ήταν λοιπόν μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου με όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, Χρήστο, αυτό και με τον πληθωρισμό, τον αρνητικό πληθωρισμό, δεν είναι για να πανηγυρίσουμε, έτσι.
1: Είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα, γιατί όταν τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει στο 25% αρθριστικά, άμα το δεις τον πληθωρισμό, και σου πέφτει τώρα για 0,2% για παράδειγμα, δεν το λες αυτό και άλμα.
1: Το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι, οι αυξήσεις που δίνονται στο πραγματικό εισόδημα να μπορούν να φανούν και στην τσέπη, δηλαδή να αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια, να μην ροκανιστούν από τις αυξήσεις τα προϊόντα, για να μπορέσεις και εκεί να πεις ότι πιάνει κόπο ρε παιδί μου και η προσπάθεια που γίνεται στα δημόσια οικονομικά.

0: Λοιπόν, από τα καλά του Σεπτεμβρίου είναι η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί το λέω αυτό? Πολλοί κόσμος το περιμένει, όχι μόνο η Θεσσαλονικής, αλλά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Περιμένουν αυτή τη διοργάνωση κάθε χρόνο.
1: Και τις συναυλίες.
0: Γιατί έχει τα πάντα, ναι. Δηλαδή θα μπεις μέσα, θα περιηγηθείς τα περίπτερα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προτάσεις που εσύ δεν τις γνωρίζεις. Θα μου πεις τώρα, δεν μπαίνεις στο διαδίκτυο να ενημερωθείς κτλ. Σε πληροφορώ ότι πολλοί κόσμος έρχεται σε πολλά πράγματα σε πρώτη επαφή μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και όχι μόνο. Οπότε θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Χελέξπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαξιρλή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Και φυσικά η φετινή ιδιαιτερότητα είναι ότι η τιμόμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία.
2: Έτσι. Απλώς να πούμε βέβαια ότι κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926. Και αυτό που λέγατε βέβαια και η διαχρονικότητα στα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλές άλλες και πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ.
1: Και ο θεσμός που έχετε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι λειτουργεί και ως γέφυρα με αγορές πέρα από, από τα Βαλκάνια, διότι φέρνει κοντά επιχειρήσεις, φέρνει κοντά επιχειρηματίες και ανοίγει και τους δρόμους για να υπογραφούν και εκείνες οι συμφωνίες, οι οποίες θα βοηθήσουν και στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και της τοπικής κατ' επέκταση.
2: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με το θεσμό της τιμόμενης χώρας ουσιαστικά είναι η οικονομική διπλωματία στον μεγαλύτερο βαθμό, και το γεγονός ότι μας εμπιστεύονται από την τελευταία δεκαετία που ξαναξεκινήσαμε αυτόν τον θεσμό της τιμόμενης χώρας όλες οι μεγάλες υπερδυνάμεις, οικονομικές υπερδυνάμεις που τις είχαμε σε αυτή τη δεκαετία, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, και το γεγονός ότι έχουμε και αυτά αποτελέσματα, το ότι πολλές από τις συνεργασίες, τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων ξεκίνησαν και οι πρώτες συζητήσεις αλλά και οι πρώτες επαφές σε B2B συναντήσεις, τις οποίες αναπτύσσουμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης μέσα στην έκθεση τα χρόνια που ήταν τιμόμενη χώρα η κάθε μεγάλη αυτή οικονομική υπερδύναμη, και το ίδιο ευελπιστούμε και νομίζω ότι εκεί θα φτάσουμε και με την Ιαπωνία, ότι θα γίνει κάτι ανάλογο. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών για συναντήσεις με τις αντίστοιχες εταιρείες οι οποίες θα είναι μέσα στο ιαπωνικό περίπτερο.
0: Οι οποίες βέβαια, οι εταιρείες που λέτε, κατευθείαν όταν ακούμε η Ιαπωνία, το μυαλό μας πηγαίνει αμέσως στην τεχνολογία. Εσείς τώρα από τις συμμετοχές που έχετε λάβει μέχρι στιγμής από την τιμόμενη χώρα, έχετε μία εικόνα το τι θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ιαπωνία?
2: Ναι. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, υπάρχουν τρεις άξονες βασικοί και υπάρχουν βέβαια και οι υπόλοιποι κλάδοι, γιατί θα παρουσιάζεται όλη κατά κάποιο τρόπο η ιαπωνική επιχειρηματική και οικονομική δράση. Είναι αυτοκίνηση, τεχνολογία και φαρμακοβιομηχανία, είναι οι τρεις μεγάλοι κλάδοι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε παρουσία με πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μέσα και διαδραστικές. Θα έχουμε γεύσεις από την ιαπωνική κουζίνα και νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν αυτή την εικόνα που όλοι περιμένουμε και νομίζω ότι σε 15 μέρες από σήμερα θα την έχουμε μπροστά μας.
0: Από συμμετοχές γενικότερα υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που θέλετε έτσι να μας γνωστοποιήσετε για να καταλάβουμε το μέγεθος της φετινής οργάνωσης?
2: Στις ΔΕΦ είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια, ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, στους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε και με, όπως είπε και ο Χρήστος πριν, ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες, νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία. Και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά. Γνωρίζετε για την ανάπλαση της ΔΕΘ, το ότι είναι στον αέρα ο διαγωνισμός και τα φύλλα δημοπράτησης σε σχέση με τον ανάδοχο κατασκευαστή, και εκτιμούμε ότι του χρόνου ίσως θα συζητάμε για την τελευταία ΔΕΘ με αυτά τα κτίρια και με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί θα μπούμε στην κατασκευαστική περίοδο και πλέον το 2030 θα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και για μια συμβολή στην πόλη και στον δημόσιο χώρο διαχείρισης της πόλης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είμαστε σήμερα.
1: Και αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε, κύριε Τσαξιρλή, είναι το γεγονός ότι η διαδικασία της ανάπλασης θα τρέξει με την έκθεση ανοιχτή σε λειτουργία. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει κάθε Σεπτέμβριο να αποτελεί το κορυφαίο οικονομικό αλλά και πολιτικό γεγονός της χρονιάς.
2: Και όχι μόνο ο Σεπτέμβριος, γιατί γνωρίζετε ότι οι εκδηλώσεις μέσα στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο είναι σχεδόν κάθε μέρα, αν εξαιρέσουμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ναι.
2: Και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα το διατηρήσουμε με τους οποιουσδήποτε όρους και καταστάσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε, αλλά για μας είναι κάτι δεδομένο, γιατί συνηθίζουμε να λέμε στην εκθεσιακή βιομηχανία, αν λείψεις έστω και μία μέρα θα λείψεις πολύ περισσότερο. Οπότε και όλες μας οι εκθέσεις και τα γεγονότα μας, με προσαρμογές τις οποίες ούτως ή άλλως έχουμε προβλέψει σε μεγάλο βαθμό, θα τα δούμε μπροστά μας και φυσικά θα τα παρουσιάσουμε κιόλας για να δούμε με ποιον τρόπο θα κάνουμε τη διαχείριση της επόμενης μέρας κατά την κατασκευαστική περίοδο.
0: Τώρα, κύριε Τσαξιρλή, πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, επειδή μιλήσατε και για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πλούσιο, βέβαια, εμείς είδαμε τώρα, ανοίξαμε την πολύ ωραία σελίδα που έχετε κάνει, που είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη για κάποιον που θέλει να επισκεφθεί την έκθεση. Γράφει δηλαδή τα πάντα μέσα. Αλλά στις εκδηλώσεις είδαμε ότι για τις 12 του μηνός δεν έχετε προγραμματίσει κάτι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, όπως είναι γνωστό, επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη συναυλία που είναι για τα 30 χρόνια που γίνεται του Αντώνη Ρέμου, θα γίνουν πολλές μικρότερες εκδηλώσεις, αλλά όχι συναυλία κεντρική το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και νομίζουμε ότι θα προσελκύσουμε πολύ κόσμο, γιατί πηγαίνοντας και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα περάσουμε και από την έκθεση, όπου θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να τα ανακοινώσουμε.
0: Θα μπορεί κάποιος δηλαδή να το κάνει συνδυαστικά, ναι.
2: Έτσι,
0: να έρθει στην έκθεση και μετά να κατηφορήσει προς το Λευκό Πύργο. Ναι.
2: Και μια τέτοια ευκαιρία.
0: Και κάτι πραγματικά τελευταίο σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, γιατί τώρα διαβάζω στη σελίδα σας ότι υπάρχει δυνατότητα να κλείσει κάποιος νωρίτερα εισιτήριο με καλύτερη τιμή.
2: Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται κάτι τέτοιο. Πλέον μπαίνουμε και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια και μάλιστα θα γίνεται προσπάθεια να κόβονται ηλεκτρονικά εισιτήρια ακόμα και όταν έρχονται στις πύλες με τη βοήθεια ατόμων που θα γίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κλειστούν αυτά τα εισιτήρια, ώστε να είναι και στα μειωμένα εισιτήρια σε σχέση με η μειωμένη τιμή εισιτηρίου σε σχέση με τα εισιτήρια που θα πουλούνται με τους παραδοσιακούς τρόπους από τα ταμεία της έκθεσης. Θέλουμε δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπούμε στην επόμενη μέρα και της τεχνολογίας ακόμα και στο εισιτήριο, γιατί όλοι θα θυμούνται τις παραδοσιακές μάρκες που είχε η ΔΕΘ για να μπαίνει κάποιος μέσα. Νομίζω ότι κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, που νομίζω είναι κάτι το οποίο πλέον έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.
0: Πάντως, επειδή είναι δύσκολη καιρή για τις οικογένειες, θα υπάρχουν κάποια οικογενειακά πακέτα.
2: Υπάρχουν οικογενειακά εισιτήρια, τα οποία είναι προφανώς μειωμένα και σαν άμα τα βγάζαμε ξεχωριστά, και οικογενειακά και γενικότερα όλα αυτά που πάντοτε η ΔΕΘ διαχρονικά τα προσέχει, γιατί αυτό που την ενδιαφέρει είναι οι επισκέπτες να μην είναι ικανοποιημένοι, και βέβαια θέλουμε επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλονίκη, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα από όλη την Ελλάδα, και φυσικά έχουμε και τους φίλους μας τους Βαλκάνιους που μας επισκέπτονται ιδίως στη ΔΕΘ πάρα πολύ τακτικά, εκτός από τα τυχόν City Break των Σαββατοκύριακων, αλλά νομίζω ότι πλέον ιδίως με την Βουλγαρία και σε μεγάλο βαθμό με την Ρουμανία έχουμε τα χαρακτηριστικά ενδοχώρας, οπότε γι' αυτό και εμείς και την καμπάνια μας την τρέχουμε και σε όλες τις βαλκανικές χώρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταξιλή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο Χάγιο, όπως λένε οι Ιάπωνες, τη λέξη καλημέρα.
0: Θα τα ακούμε τα Ιαπωνικά καλημέρα. Συχνά από εδώ και πέρα. Καλημέρα, ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο.

0: Ντάκη Σιμεντέ, λέει η κοπέλα. Χριστό, τι μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι Βρυσιά. Γιατί τώρα λέει ο Χριστός, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Ιαπωνικό είναι, θα πρέπει να κάνουμε την προετοιμασία μας.
1: Για την έκθεση.
0: Γιατί είπαμε, ναι, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και αν δεν μπορείς να πας στην Ιαπωνία, θα έρθει η Ιαπωνία να σε βρει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Τσαλικάκη, ο οποίος έχει οριστεί μέλος της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του καρκίνου και θα συζητήσουμε γι' αυτό. Κύριε Τσαλικάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, είναι μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι τρέχει ο εθνικός σχεδιασμός στη μάχη που δίνουμε όλοι κατά του καρκίνου. Θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε το περίγραμμα στην ουσία, τι πρέπει να περιμένουμε μέσα από αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης και πού εστιάζει και η δική σας συμμετοχή, η δική σας συνδρομή σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαρά.
2: Κατά δεύτερον, ο ορισμός αυτής της ομάδας εργασίας από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, έχει σκοπό την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, ολιστικού σχεδίου, εγώ συνηθίζω να το λέω, από την πρόντιση μέχρι την θεραπεία, εφαρμόσιμο, μετρήσιμο, έτσι ώστε να καθοριστούν οι εθνικές στρατηγικές. Έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Υπουργό, αλλά και όχι μόνο αυτό, από την κουβέντα που κάναμε με κάποια μέλη που διατηρώ σχέσεις εδώ και αρκετά χρόνια, είναι όχι μόνο να δώσουμε αυτό το σχέδιο στον Υπουργό, αλλά και να παρακολουθούμε την εξέλιξή του, την εφαρμογή του και όποιες διορθώσεις χρειαστεί να γίνουν. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα εθνικό σχέδιο, είναι ευρωπαϊκή απέτηση από το 2022. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή έχω την συνήθεια να διαβάζω τις αποφάσεις αυτά που μνημονεύουν, τα έχοντας υπόψη που λέμε εμείς στο δημόσιο, μνημονεύει αυτό ακριβώς ο Υπουργός, ότι από το 2022 και μετά πρέπει βάσει Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάθε χώρα μέλος να έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Για μένα προσωπικά αλλά και για την υγειονομική μας περιφέρεια, αφού ρωτήσετε, είναι μεγάλη τιμή από την Βόρεια Ελλάδα να συμμετέχουμε εγώ λόγω της εμπειρίας στον χώρο της διοίκησης όλα αυτά τα χρόνια και ενός σχεδίου που εκπονήσαμε για την Δυτική Μακεδονία, για την Πτολεμαίδα τώρα τελευταία στον Υπουργό, είναι τιμητικό.
1: Αν μη τι άλλο, και το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει να έχει μία μακροπρόθεσμη στόχευση, διότι φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ξεπερνά κυβερνητικούς κύκλους αυτό το σχέδιο. Να είναι δηλαδή ένας μπούσουλας πάνω στον οποίο θα πορευτεί η χώρα τα επόμενα χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι για μία μέρα ούτε για μία κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα είναι για τα επόμενα χρόνια και οι στρατηγικές πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένες, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται τώρα και τι ερευνάτε, τι χρήματα πέφτουν πάνω στην έρευνα. Εγώ την εμπειρία μου στη δεύτερη γενική περιφέρεια, όταν είχαμε σχεδιάσει με την κυρία Ξουρή τότε και παραδώσαμε ένα σχέδιο το τι θεαγένειο θέλουμε, είχαμε πει το εξής. Και το λέω συχνά όταν με ρωτάνε, δεν θέλουμε απλά ένα μεγαλύτερο θεαγένειο, να είναι πιο ψηλό κτίριο, πιο πολλά τετραγωνικά για να χωρέσει περισσότερο κόσμο. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η κατάσταση. Θέλαμε τότε να δούμε την ολιστική διαχείριση του καρκίνου και το αντικαρκινικό νοσοκομείο, αν θα λέγεται θεαγένειο, αυτό το ξέρω, που θα χτιστεί, να έχει στρατηγικές μέσα και να συμπεριλάβει το πού πάει ο καρκίνος. Μάλιστα, είχαμε πλησιάσει κάποιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται και ρίχνουν δισεκατομμύρια στον χώρο της έρευνας για τον καρκίνο. Πού πάει αυτό το πράγμα. Τώρα, τελευταία, άμα διαβάσετε, είναι στην επικαιρότητα αυτά τα νέα εμβόλια κατά του καρκίνου, τα mRNA, να μην τα πω και λάθος, γιατί δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου αυτής της έρευνας. Αλλά βλέπουμε ότι πάει σε άλλες κατευθύνσεις. Και λέγαμε τότε, αντί να χτίσουμε 30 χειρουργικές αίθουσες, μήπως πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Τώρα ετοιμάζεται η αιματολογική κλινική. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα εγκαινιαστεί μια άλλη προοπτική. Πάει αλλού το πράγμα, για τους αιματολογικούς καρκίνους βέβαια. Αλλά ναι, είναι προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Και την πρόληψη φυσικά, που είναι το νούμερο ένα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο ογκολογικό νοσοκομείο, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα στο οποίο μπορούμε να σταθούμε, κύριε Τσαλικάκη?
2: Από όσο γνωρίζω, γιατί δεν είναι στη δική μας, πώς το πω, αυτή τη στιγμή ούτε στην υγειονομική περιφέρεια, ναι, αλλά ούτε και χειριζόμαστε εμείς το θέμα που θα γίνει αυτή τη στιγμή, είναι στη φάση του ότι τρεις εταιρείες έχουν καταθέσει, η μία νομίζω εκ των δύο, κάποια προσφυγή, οι οποίες αποφασιστεί, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Οκτώβριο, θα είναι οριστική η απόφαση από τα δικαστήρια και μετά ξανατίθεται το έργο και ξεκινάει. Όλα αυτά τα έργα, από την εμπειρία μου, από το παιδιατρικό του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος, θέλουν από τον σχεδιασμό τους μέχρι την τελική τους έτσι, ακόμα και όταν υπάρχουν τα χρήματα, όπως ο Ιάρχος τα είχε τα χρήματα, περίπου 7-8 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι από τον Νοέμβριο του 26 ας μετρήσουμε περίπου 7 χρόνια για να έχουμε το νέο Θεαγέννη.
1: Κύριε Τσαλεκάκη, ένα ισχυρό σχέδιο, εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, πέρα από την πολιτική δέσμευση, απαιτεί σταθερή χρηματοδότηση, αλλά φαντάζομαι και μηχανισμούς παρακολούθησης. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του?
2: Ναι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι εξασφαλισμένη, αλλά εγώ θα το πάω για να είναι βιώσιμο ένα σχέδιο από την ιδιότητά μου, από την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Πρέπει να έχει μια καλή βάση. Οπότε, εμένα η πρώτη μου, γιατί ετοιμάζω, 31 θα μαζευτεί αυτή η ομάδα, η οποία θα έχει μετά μικρότερες ομάδες εργασίας. Δεν μπορούν 20 άτομα να δουλέψουν όλοι μαζί. Το καθένα θα πάρει το δικό του κομμάτι. Εμένα, η δική μου, σαν διοικητής υπηρεμικής περιφέρειας, η δική μου πρόταση θα είναι καταρχήν να μετρήσουμε. Να μετρήσουμε τα πραγματικά δεδομένα. Να δούμε ποιοι είμαστε, να το πω έτσι, για να μην σας πάω σε άλλα μονοπάτια για τους καρκίνους, για τους δείκτες, για τις περιοχές, για χίλια άλλα πράγματα. Να δούμε πόσοι είναι οι καρκινοπαθείς. Μόνο αυτό το στοιχείο θα πω. Πρέπει να είναι πολύ καλά ορισμένο όλο αυτό. Πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Ξέρετε, είμαι από αυτούς που μια φορά το έχει πει ο Υπουργός και παρεξηγήθηκε, αλλά από τη δική μου εμπειρία, από την ενασχόλησή μου με έναν άλλο σχεδιασμό, και εγώ συζητώ πολλές φορές στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για κάποια πράγματα που διαβάζω σε κάποιες έρευνες. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα που συλλέξαμε εμείς από οργανισμούς και φορείς για κάποια πράγματα εδώ εσωτερικά της ελληνικής περιφέρειας. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σωστά είναι να βάλουμε τη σωστή βάση στα δεδομένα. Τι ανάγκες έχουμε, πώς είναι οι νέοι καρκινοπαθείς, πώς είναι ανακατηγορία καρκίνου στον ελληνικό πληθυσμό. Μετά να πάμε να δούμε αυτές οι κατηγοριοποιήσεις, πώς γίνεται η κατανομή στον ελληνικό χάρτη, να δούμε πού υπάρχουν αυτές οι ανάγκες και μετά να πάμε να πούμε άλλα πράγματα.
1: Για να μπορέσει, φαντάζομαι, βάσει αυτών των δεδομένων να προχωρήσει και η μελέτη για να εξασφαλιστούν, βεβαίως, παράδειγμα, η ποιοτική και η ολιστική φροντίδα, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Από εκεί ξεκινάς. Από το μέτρημα. Από τα δεδομένα. Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα μετράω τα δεδομένα. Είναι καθοριστικό για να πάρεις πολιτικές αποφάσεις, γιατί όλη αυτή η ομάδα έχει έναν στόχο, να καταρτήσει ένα πλάνο, να το παραδώσει στον Υπουργό. Για ο Υπουργός, για να έχει εμπιστοσύνη σε αυτήν την ομάδα, πρέπει να δει και ο κάθε Υπουργός. Τώρα, εγώ δεν μένω σε αυτό. Όποιοι κρίνουν όλο αυτό το έργο της ομάδας όταν θα κατατεθεί, πρέπει να δει ότι η ομάδα πατάει σε πραγματικά ελληνικά δεδομένα.
1: Και προφανώς να γίνει, ναι, προφανώς και να γίνει κατανοητό προς όλους ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια την οποία μπορούμε να την νικήσουμε. Δεν είναι όλες οι μορφές του καρκίνου ίδιες και δεν είναι πλέον μια ασθένεια ταμπού.
2: Βεβαίως. Εμένα η ενασχόλησή μου με τον καρκίνο ξεκινάει αρκετά χρόνια. Σας είπα από το σχεδιασμό του Θεαγέννη, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια σχεδιάσαμε και το Λεμαΐδα, για τη Δυτική Μακεδονία, ένα μικρό ογκολογικό. Στο πλαίσιο αυτό έχω κάνει πάρα πολλές επισκέψεις και με συνεργασία με τον ΕΛΟΚ, με τον κύριο Καπετανάκη, τον ελληνικό οργανισμό για τον καρκίνο, και με διάφορους ογκολόγους και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, και έχω και έναν πολύ καλό μου φίλο, τον διευθυντή, τον κύριο Νικολάου, στην Αθήνα ογκολόγο, ο οποίο τυχάνει να τον παρακολουθώ σε κάποιες συνεντεύξεις. Ο ίδιος λέει, και εγώ δεν το ήξερα, ότι 2 στους 3, και τώρα συγγνώμη που θα ίσως το πω ψυχρά και έτσι αναστατώσω κάποιους ακροατές μας, αλλά αυτή είναι
1: η πραγματικότητα.
2: 2 στους 3 άνω των 65 δυστυχώς θα έρθουμε σε κάποια επαφή με αυτή την ασθένεια. Αυτό πλέον το 2026 δεν πρέπει να μας φοβίζει, γιατί 9 στους 10 καρκίνους, λέει από την άλλη πλευρά ο κ. Νικολάου, ότι είναι πλέον, ειδικά αν τους με όλη αυτό την πρόληψη η οποία τρέχει, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι θα πρέπει να ενδιαφερθούμε, είναι οι άσημοι.
1: Μάλιστα. Και αυτό να κρατήσουμε.
2: Εάν δείτε, εγώ το είχα ακούσει πριν 2 χρόνια σε ένα συνέδριο που βγήκα στο εξωτερικό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και λέω, ήταν μια κυρία από τη Ρουμανία και έτυχε να μοιραστούμε ένα ταξί για να πάμε μέχρι το αεροδρόμιο, και λέω, με τι ασχολείσαι, τι είναι αυτό? Λέει, ετοιμάζουμε ένα σχέδιο, μου λέει, στην Ρουμανία για την αμνηστία για τους καρκινομαθείς, και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και προχθές διάβαζα ότι υπάρχει έρχεται στην ελληνική νομοθεσία αυτό για την αμνηστία, δηλαδή μετά τα 5 χρόνια να σβηστεί από το ρέκορντ του κάθε ασθενούς ότι ήταν καρκινοπαθής, για να μην υπάρχει αυτό να μην είναι και προσωπικά δεδομένα, αλλά για διάφορους λόγους, για διάφορες χρήσεις μας, να μην υπάρχει αυτό στο παρελθόν μας, να μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Να μην αναφέρω τώρα, δεν
1: υπάρχει. Όχι, όχι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε.
2: Θέλω να πω ότι έχει πολλές διαστάσεις και όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συζήτηση που είχαμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσαλικάκης, ο διοικητής της Τρασχυρονομικής Περιφέρειας. Και πάμε σιγά-σιγά για το δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Απότομη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης, μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. 110 drones της πυροσβεστικής βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως τόνισε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικώς, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει μέχρι και τα 2,30 ευρώ το λίτρο. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει ότι στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο με νόμο θα μπορούσε να γίνει η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά το δικαστικό όχι του ΣΤΕ, εξηγεί εργατολόγος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος τόνισε ότι μετά την απόφαση του ΣΤΕ κλείνει οριστικά σε δικαστικό επίπεδο το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό αίρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον

0: Στην Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχτηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Περιμένουμε να φτάσει και 8 και 9 και να πούμε στο κανονικό μας.
1: Ναι, αλλά έβεσαι εδώ τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμερικανίδα τζιχαντίστρια σχεδίαζε να ανατινάξει το Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, είχε βάλει στο στόχαστρο και το Λευκό Οίκο.
0: Εντάξει, σχεδίασε.
1: Τι σχεδίασε, συναγερμός έχει σημάνει.
0: Ναι,
1: 35χρονη οπαδός του ISIS κατηγορείται ότι σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης. Τζέσικα Μπόουι.
0: Ναι.
1: Το όνομα της είναι.
0: Κοίταξε, εγώ αυτές τις ειδήσεις τις βλέπω με επιφυλακτικότητα, γιατί βλέπω και την περιρρούς ατμόσφαιρα. Έχει πέσει πολύ η δημοφιλία του Τραμπ, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, με τη Μέση Ανατολή. Είναι στο 33%, θα μου πεις 33% καλό ποσοστό. Όχι, δεν είναι καλό ποσοστό, γιατί εκεί είναι δύο τα κόμματα. Καταλάβατε. Και είναι πρώτη φορά στις δύο φορές που προεδρεύει των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό του.
1: Εντάξει, είναι τα πόνερα, αν θες, του πολέμου στο Ιράν, αλλά από την
0: ναι,
1: άλλη.
0: Γιατί είναι, υπάρχει ένα κόστος κυρίως σε ζωές, έχουν χαθεί 18 Αμερικανοί στρατιώτες. Υπήρχε και μια εκτίμηση από την αρχή του πολέμου, ειδικοί που λέγανε ότι κοστίζει ο πόλεμος 1 δις την ημέρα στην Αμερική. Και το κόστος, λέει, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ της Αμερικής έχει φτάσει σε ύψη δυσθεώρητα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, πιέζεται η οικονομία της Αμερικής ούτως ή άλλως. Αυτό φαίνεται και στην κοινωνία και υπάρχει μια δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς πολίτες.
1: 43. Και τώρα που είπες δυσαρέσκεια, είδες τι γίνεται και στη Βρετανία. Αυτά είναι προβλήματα.
0: Τι έχασα πάλι.
1: Ο Χάρη και η Μέγκαν επιστρέφουν.
0: Αυτό γιατί, τι είναι κακό.
1: Είναι ενοχλημένος ο Βίλιαμ.
0: Α, αυτό είναι κακό.
1: Δηλαδή, είμαι εγώ εδώ, τραβάω τα ζόρια. Εσύ φεύγεις,
0: ναι.
1: Κάνεις τον επαναστάτη,
0: ναι.
1: Λες και μια-δυο εξυπνάδες σε βάρος οικογένειας και μετά επιστρέφεις πίσω, έτσι, και θες να σε ταχταρίσουμε κιόλας.
0: Ναι. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς έχουμε απαλλαγή από το στέμα χρόνια τώρα. Έτσι, έχουμε διαδώσει από αυτά.

0: Να έπρεπε να ασχοληθούμε και με τέτοια θέματα.
1: Σκέψου όμως δηλαδή.
0: Ποιος πάει και ποιος έρχεται.
1: Και αυτοί έχουν οικογενειακά προβλήματα και άγχη και αγωνίες.
0: Αυτοί και αν δεν έχουν. Έχεις δει το Game of Thrones στη σειρά. Αυτοί και αν δεν έχουν προβλήματα. Που λένε ο Θεός με φύλαξε και δεν έγινα πλούσιος. Ναι. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έγινε βασιλιάς.
1: Αλλά δηλαδή βλέπεις τώρα, είσαι ο Κάρολος, έτσι.
0: Α, δεν είμαι, αλλά ναι, λέμε τώρα. Πες ότι είσαι.
1: Είσαι Καμίλα.
0: Καμίλα δεν είμαι. Δεν είμαι ούτε Καμίλα ούτε Κάρολος.
1: Και έχεις, εκεί ξέρεις τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί το κάνει
1: τα
0: αυτό.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο ορκίζουν και πρωθυπουργό. Να έχεις δηλαδή να νοιαστείς για την σταθερότητα την πολιτική στη χώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και να έχεις να νοιαστείς και με τα παιδιά. Δηλαδή, είσαι ή δεν είσαι βασιλιάς.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Αγυρίζεις στο σπίτι, να μπαίνεις στο Buckingham, να περπατάς εκεί στους διαδρόμους και να τρέχει η Καμίλα και να σου λέει τα μάθες για το γιο σου.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο ή το μικρό. Η το μικρό που θέλει να έρθει πάλι.
0: Οι διάδρομοι στο Buckingham ξέρεις τι απόσταση έχουν, όσο η πρώτη γραμμή του μετρό. Είναι ένας διάδρομος του Buckingham. Εν πάση περιπτώσει, άμα είναι έτσι να τρέξουμε, δηλαδή να κάψουμε και καμιά θερμίδα που
1: και σκέψου να μη συμπαθείς και την ύφη.
0: Ναι, αυτό που το πας.
1: Και να σου λέει να σου φέρει και την άλλη και είναι την κακιασμένη.
0: Τέτοια ναι. Λες, ναι.
1: Τέτοια, εσύ πιστεύεις δεν τα λένε αυτά μεταξύ τους.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι με τα μάτια.
1: Όταν πίνουν το τσάι και σηκώνουν το μικρό το δαχτυλάκι από ευγένεια, δηλαδή δεν τα λένε αυτά μεταξύ.
0: Χειρότερα λένε. Τι, εδώ εμείς είμαστε και μεγαλόκαρτοι. Δεν μιλάμε και τόσο πολύ. Λέμε, δηλαδή, εδώ τι γίνεται με το κουτσοπολιό. Λες την κακία σου αυτά και τα λοιπά. Και στο τέλος λες. Αλλά τι να σου κάνει και αυτή η καημένη. Δηλαδή, μετά το δικαιολογείς, αφού έχεις ρίξει το φαρμάκι. Ναι. Κατάλαβες. Εκεί δεν το δικαιολογείς καθόλου, τίποτα, δεν υπάρχει.
1: Και εδώ το ερώτημα είναι, στην προκειμένη περίπτωση ποια έχει δίκιο, η νύφη ή η πεθερά. Αιώνιο το δίλημα βέβαια, αλλά είναι δύσκολη και η θέση του γιου.
0: Εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι με αυτή τη φαμίλια από την Ταϊάννα και μετά. Είχα μείνει στην Ταϊάννα στην εποχή και ήταν τέτοιες μέρες. Θυμάμαι ήμουν στη Θάσο διακοπές καλοκαίρι. Και έσκασε αυτό το δυστύχημα με την περικύπησα Ταϊάννα τότε. Το συγκλονιστικό, γιατί εκείνη είχε μια ξεχωριστή δράση και φιλανθρωπική και τα λοιπά.
1: Θα σου πω όμως το κάτι της.
0: Ακόμα έχουν μείνει ερωτηματικά σε αυτή την υπόθεση με το πώς έφυγε αυτή η γυναίκα.
1: Ναι, αλλά έχω κι εγώ μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Επειδή τα παιδιά σου είναι λίγο μεγαλύτερα από τα δικά μου και μεγαλώνουν, κάτσε και δες λίγο τη σειρά, γιατί δεν είναι μακριά ο καιρός που θα γίνεις πεθερά.
0: Τι εννοείς? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
1: Όχι, αλλά παράδειγμα. Όσοι παρακολουθούν την πολιτική επικαιρότητα παρά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δει 4, 5, 6, 7, 8, 10 τέλος πάντων καλές αμερικάνικες ξένες σειρές που ασχολούνται με την πολιτική και δείχνουν τακτικές για το πώς εξολοθρεύεις τους αντιπάλους σου. Πώς στείνεις την πλεκτάνη ρε παιδί μου για να είσαι εντάξει. Γι' αυτό σου λέω.
0: Εγώ παίρνω ιδέες. Γιατί διάβαζα ένα δημοσίευμα χθες που έλεγε πως υπάρχουν κάποιες οικογένειες που επαναλαμβάνονται στην πολιτική σκηνή τα ονόματά τους.
1: Εκεί το θέμα είναι ποιος θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Κατάλαβες.
1: Αν πας με βάση το θυμικό, με βάση τις ικανότητες.
0: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή πριν δοκιμάσεις έναν άνθρωπο αν αξίζει, πριν δοκιμαστεί μάλλον, το ψηφίσεις γιατί έχει το όνομα.
1: Ναι,
0: είναι περιουσία, κληρονομιά.
1: Το επίθετο δεν είναι είναι διαβατήριο για μια πολιτική καριέρα, αλλά όχι για μια επιτυχημένη πολιτική καριέρα. Το είπα καλά.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Κάνουμε πρόλογο τώρα για να βάλουμε σιγά σιγά στην κουβέντα και του Βασίλη τον Πεκλάρη.
0: Σιγά σιγά πέρασε και η ώρα, ναι.

0: Λοιπόν, τώρα είναι μαζί μας ένας αρνητής της πολιτικής επικαιρότητας.
1: Ο οποίος είναι και πολιτικός συντάκτης.
0: Πρόσεχε, ναι, αυτό που το πας δηλαδή, δεν γίνεται. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η περίοδος του Αυγούστου, όταν δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα, να υπάρχει τέλος πάντων έτσι, πολιτική δισογραφία, να πω, OK, είχαμε χρονιές που είχαμε τον. Αλλά τώρα να ανακυκλώνουμε.
0: Λοιπόν, εγώ να σου πω, Βασίλη, καταρχάς, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι αυτός ο Αύγουστος σαν τους άλλους, είναι ένας Αύγουστος προεκλογικός. Μόλις προχθές μας έστειλε μήνυμα ένας ακροατής μας από το Λονδίνο, ότι του ήρθε μήνυμα, πρόσεξε, μέσα στην περίοδο του 15 Αύγουστου, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο, αν θέλει να εγγραφεί. Καταλαβές.
1: Η προετοιμασία είναι, ρε παιδιά. Λογικό είναι, αναμενόμενο.
0: Όχι, θέλω να σου πω, γιατί λες 15 Αύγουστο, δεν τρέχει
2: τίποτα. Λίγο τα email τους, γιατί.
0: Τα προσωπικά δεδομένα.
1: Να κλείσουμε λίγο το air condition. Να το κλείσουμε λίγο το air condition. Κάνει κρύο. Όπως και να το κάνεις, Βασίλη, έχει μια ψύχρα. Είναι η αλήθεια ότι όλοι χαράσουν τη στρατηγική τους πάντως.
2: Χαράσουν τη στρατηγική.
1: Όλοι εναντίον όλων, έτσι.
2: Ναι, αλλά ήταν προδιαγεγραμμένοι, Χρήστο. Δηλαδή, αυτό που λέγα και χθες, ότι έχουν ετοιμαστεί όλοι τόσο γερά για τις εκλογές και την εκλογική αναμέτρηση, που θα καούμε στο ζέσταμα. Και κινδυνεύουν κάποιοι πολλοί να καούν στο ζέσταμα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όντως...
2: Ναι.
1: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, επειδή το λέτε με αθλητική ορολογία, οι προπονητές λένε ότι το ζέσταμα είναι ο μισός αγώνας. Εντάξει.
2: Εξαρτάται τώρα πόσο θα είναι αυτό το ζέσταμα. Αν είναι σαν όλο τον αγώνα, δηλαδή τώρα, άμα πάμε κανονικά το Μάιο, όπως λέγεται και ακούγεται, είναι μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, πια αντιπαράθεση. Στο τέλος δεν θα ακούει και ο κόσμος τις αντιπαραθέσεις. Θα σταματήσει να ακούει και οτιδήποτε άλλο βγαίνει, είτε από εξαγγελίες είτε από κόντρες μεταξύ των κομμάτων, γιατί ξέρεις, κουράζει κάποια στιγμή. Πώς το λένε το πολύ το κύριε Λέισον,
0: μα κοίταξε, δεν υπάρχει κόντρα χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Είναι τα εθνικά και οι χειρισμοί στα ελληνοτουρκικά. Είναι η ακρίβεια το πρώτο θέμα. Είναι τα σκάνδαλα που έχουν έρθει στην επικαιρότητα και είναι ανοιχτά. Δεν έχουν κλείσει αυτά τα ζητήματα.
2: Επειδή τα λέγαμε και το πρωί, τα ελληνοτουρκικά προς το παρόν είναι σε μια διαδικασία έτσι όξυνσης από τουρκικής πλευράς να το δούμε. Να κρατήσουμε έτσι χαμηλούς τόνους και να περιμένουμε και τα κόμματα βλέπω ότι κρατάνε έτσι και αυτά εκτός από την ανακοίνωση στο Θαλασσίων Πάρκων που είχαμε τις αντιδράσεις. Εντάξει, λένε ότι πρέπει χρειάζεται μια πιο στεναρή αντίδραση από ελληνικής πλευράς, αλλά ως εκεί, όχι κάτι πάρα πολύ έντονο. Θα δούμε αυτό βέβαια πώς θα το διαμορφωθεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, όπου θα επιστρέψουν και όλοι και θα αναπτύξουν αυτό που λες και εσύ τη στρατηγική τους. Που ενδεχομένως θα εστιάζει και σε αυτά, έτσι. Είπαμε και χθες, το λέμε και συχνά τις τελευταίες ημέρες, κάποια κόμματα θα επενδύσουν σε αυτή την αντιπαράθεση γύρω από τα εθνικά θέματα. Καταλαβαίνετε για πού αναφερόμαστε, είναι ούτως ή άλλως η ελληνική λύση και βέβαια είναι και το κόμμα, τέλος πάντων είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα δούμε αν θα και πότε θα δημιουργήσει το κόμμα του. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα και μακάρι να μην έχουμε πραγματικούς λόγους έτσι αντιπαράθεσης, γιατί εκεί τα πράγματα θα είναι ζόρικα σε σχέση δηλαδή, με την Τουρκία, γιατί έχει δείξει ότι το τελευταίο διάστημα κλιμακώνει μια στρατηγική έτσι δημιουργίας, ας το πούμε, εντάξει το λένε κρίζων ζωνών, αλλά ας το πούμε τέλος πάντων αφισβητούμενων καταστάσεων στο Αιγαίο και με το θαλάσσιο πάρκο και με το τελευταίο με τις ζώνες που ανακοίνωσε για τη χώρα μας, το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά δηλαδή που θέλει να δημιουργήσει και πάλι μια περιοχή, μια γκρίζα περιοχή συνολικά στο Αιγαίο. Εντάξει, υπάρχει αντίδραση έντονη σε ρητορικό επίπεδο από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την καλούν η αντιπολίτευση να το διεθνοποιήσει. Θα δούμε σε ποιο επίπεδο θα διεθνοποιηθεί πάλι, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό. Και αν θα υπάρχει σε αυτό το επίπεδο έτσι, τι να πούμε, κυρώσεις ή τράβηγμα αυτιού, ξέρεις πολύ καλά, το ξέρετε, ότι ανάλογα με τα συμφέροντά της κινείται πάντοτε η Τουρκία. Και θα δούμε, γιατί έχουμε και διάμεσα έχουμε και εξελίξεις, δηλαδή. Αν δεν κάνω λάθος, στους επόμενους μήνες το Ισραήλ έχει εκλογές.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Συνολικά για τις σχέσεις στην περιοχή. Και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. και πώς θα εξελιχθούν, γιατί πλέον ξέρουμε πολύ καλά πώς κινούμαστε όλοι στην αντιπαλότητα της Τουρκίας με το Ισραήλ. Τη δική μας πλέον ταύτιση στην εξωτερική πολιτική, έτσι, όχι απλά συνεργασία, αλλά στον άξονα με την Κύπρο ταύτιση. Και βέβαια και όλα αυτά μην τα βλέπουμε ανεξάρτητα από τη ρητορική που έχει αναπτυχθεί, το είδαμε και από τον αρμόδιο υπουργό εδώ στην Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο, ότι ξανάρχισαν οι συζητήσεις για άμεση έναρξη των εργασιών για το καλώδιο. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν, ίσως συνδέονται, όχι ίσως, συνδέονται σίγουρα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και με αυτό το ενδεχόμενο. Καταλαβαίνεις, ανοίγουμε ένα μέτωπο, υπάρχει από την άλλη απειλή για μελλοντικές κινήσεις. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι των διπλωματικών κινήσεων. Τώρα, αυτό είναι το ένα πεδίο, το βλέπουμε και στην πολιτική συζήτηση των ημερών. Το άλλο βέβαια είναι η καθημερινότητα και εκεί πάνω έχουμε πολλά να πούμε και θα λέμε συνεχώς και από Δευτέρα πολύ περισσότερα και με το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά και αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα διακοπών για κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ήταν αυτό το διδόμαδο που ουσιαστικά δεν λειτουργήσε.
1: Ήτανε και τα μπάνια του λαού στη Μέση Βασίλη και όλα, αλλά από Δευτέρα νομίζω.
2: Θα έλεγα εγώ, του λαού, όχι απαραίτητα.
1: Εντάξει, των πολιτικών.
2: Του λαού και των πολιτικών.
1: Ναι, αλλά από την Δευτέρα τα κεφάλια μέσα, Υπουργικό Συμβούλιο, μπαίνουν οι άξονες για το πώς θα πορευτεί η χώρα. Έχουμε μετά και την έλευση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλλά έχει άξονες, φαντάζομαι, που πορεύεται η χώρα. Δεν θα
1: έχει, αλλά όχι, αναφέρομαι για τους προεκλογικούς άξονες, δηλαδή για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Κάθε κόμμα ξεχωριστά. Βάλει και την Πέμπτη πλέον που έχουμε και τα γένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά.
2: Αυτό που το πας.
1: Όπως και να το κάνεις, είναι μια επιτυχία. Σε δύο χρόνια μετά την βασική γραμμή έχεις την επέκταση. Βάλει και περιοδία σε Φλόρινα και Κοζάνη. Οπότε...
2: Έχουμε Φλόρινα και Κοζάνη τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ρίχνει το βάρος του εδώ στις περιοχές που έχει τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το κυβερνών κόμμα. Και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν θα είναι μόνο η έκθεση, θα είναι και άλλες περιοδίες που θα γίνουν. Εντάξει, έχουμε μέλλον μπροστά μας. Περιοδίες να είναι καλά. Πώς θα λένε, τα ισόλες.
1: Ναι,
2: τα παπούτσια συνεχίζαμε να λέμε παλιά. Τώρα τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Γιατί συνήθως ακολουθούμε και όλοι πηγαίνουν από πίσω κομβόι σε αυτές τις περιοδίες. Δεν τρέχουμε. Αλλά είναι διαδοχικές και θα γίνουν. Δηλαδή, στους επόμενους μήνες και μέχρι όποτε γίνουν οι εκλογές. Θα είμαστε συνέχεια σε ένα τέτοιο γύρω-γύρω όλοι.
1: Γιατί καλό όλοι... πρωινό χρειάζεται να ξέρεις. Καλό πρωινό για να αντέχεις.
2: Και νωρίς ύπνο το βράδυ.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα πας με ξενύχτη που συνηθίζαμε παλιά στις αποστολές να κάνουμε οι δημοσιογράφοι, που το βράδυ θέλαμε να γνωρίσουμε και τις τοπικές, τέλος πάντων, έτσι, σπεσιαλιτέ, τα αίσθημα, μάλλον τα ηθικά αίσθημα τα τοπικά.
1: Να ξέρεις πάντως, Βασίλη, ο ακροατής μας. Ναι, τελειώσαν αυτά. Ο ακροατής μας, ο Δημήτρης από το Λονδίνο, όχι μόνο έλαβε αίτηση ο ίδιος, στέλνει και τα αποδεικτικά από την εφαρμογή εγγραφής εκλογέων εκτός επικράτειας, αλλά έλαβε το ίδιο μήνυμα και η σύζυγός του που ζει στο Πεκίνο.
2: Έτσι. Όλοι, οπότε εσύ επιμένεις.
0: Μου λες εσύ τώρα ότι είναι ένας Αύγουστος που είναι νεκρός.
1: Εγώ επιμένω για το Μάιο. Μάιο ή Απρίλιο. Στο πάω και
0: εγώ
1: λίγο
0: πιο
1: πίσω.
0: Εγώ θέλω να σου πω για να έφυγε αυτό το email. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν αυτές τις μέρες, κατάλαβες.
2: Καλά, προφανώς. Ναι, εσείς καλή ώρα εκεί πέρα στο στούντιο μέσα. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει.
0: Καλά, Βασίλη, δεν εννοώ αυτό. Θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και να βάζουμε τραγουδάκια. Υπάρχουν όμως ειδήσεις, υπάρχει επικαιρότητα, ασχέτως που δεν βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά το ρεπορτάζ στο Πολιτικό τρέχει.
1: Υπάρχουν και εκείνοι που νομίζουν ότι μας δουλεύουν. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
2: Ναι. Πάντως, αυτό που λέγαμε και το πρωί, Μαρία, ότι αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό, θα το δούμε μετά από αυτά που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα εδώ για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, τις ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά, θα είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί και δρομολογείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, το αν με αυτή τη συμφωνία που θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε ουσιαστικές και πραγματικές μειώσεις, γιατί αυτό μετράει, αν θα είναι αντιληπτές στους πολίτες, στα προϊόντα που αγοράζουν. Αν θα είναι κάτι το οποίο, άσχετα με το τι θα ανακοινώσει ο Υπουργός ή τι θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή τι θα πούνε από την άλλη μεριά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν αυτός που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ το δει στο λογαριασμό, το δει στην απόδειξη, το δει στο καλάθι του και τέλος στο λογαριασμό του. Αυτός θα είναι ο κριτής και αυτός θα μπορέσει να καταλάβει αν αυτή η συμφωνία πέδωσε ή ήταν μια έτσι ακόμα εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα από τις πολλές που έχουμε ακούσει σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, δεν είχαμε, τα λέγαμε, τα επιθυμητά αποτελέσματα από τις κατά καιρούς προσπάθειες που έχουν γίνει. Έτσι, δεν τα κυρώνουμε τις προσπάθειες, αλλά δεν ήταν, θα έλεγα, έτσι, πολύ αποτελεσματικές στο πεδίο, έτσι, για να το πούμε λίγο κομψά. Αλλά βέβαια βλέπω τώρα και απέναντί μου στους τηλεοπτικούς δέκτες, έτσι όπως παρακολουθώ την ειδησιογραφία, περισσότερο ασχολούνται, βλέπω τα μέσα ενημέρωση σήμερα, με τις ευχές του Πρωθυπουργού προς τη Μαντόνα για τα γενέθλιά της και την πρόσκληση να έρθει και του χρόνου. Είμαστε ακόμα...
0: Είναι η εποχή γιόλο που λέμε, ναι.
2: Ναι, δηλαδή...
0: You only live once.
2: Ήρθε η Μαντόνα, έκανε τα γενέθλιά της, δεν ξέρω πόσα, και όλα να είναι καλά.
0: Συγγνώμη, Βασίλη, Γιώργο, κάνε μου μια χαρά. Βρες άλλη μια Μαντόνα, ξέρεις πόσο μου αρέσει. Δεν αντέχει ο Γιώργος να ακούει, αλλά αφού ξέρεις ότι μου αρέσει εμένα η Μαντόνα.
2: Έχει μια περίοδο που ήταν πολύ καλή. Όχι,
0: βάλε το Frozen, πολύ. Βάλε το Frozen που είναι ωραίο, θα σ' αρέσει και σένα.
1: Ποιο Frozen εδώ καλά. Πέρα έχει καύσωνα σήμερα.
0: Τι, ο Γιώργος είναι, επειδή είναι μουσικός, είναι καλλιτέχνης, άμα του πω κάτι που είναι λίγο πιο pop, βρε παιδί μου, δεν είναι στα ακούσματά του, αντιδρά, με βλέπει κάπως. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Γιώργο, θα αφήσω τον Χρήστο να κάνει παραγγελίες για τραγούδια. Σ' απειλώ τώρα, να ξέρεις. Ακριβώς.
1: Γιώργο, να βάλουμε το παντρεμένη Κυβιού Γέννα, να σε παρακαλώ.
0: Βασίλη,
1: Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Κοίταξε.
2: Μαρία, θα πει λοιπόν... ότι πολύ δύσκολη κατάσταση που σε περιμένει το επόμενο.
0: Κατάλαβες τώρα.
2: Δεν ξέρω πώς.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
2: Είστε Βασίλη. Μεν και είδε πραγματικά. Στο μουσικό σκέλο σίγουρα.
0: Ναι,
1: και να είναι μόνο το μουσικό σκέλος. Πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
0: Ναι. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
2: Όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
2: Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά δεν είναι κάτι το σημαντικό, γιατί...
0: Κοίταξε, εντάξει, τώρα, να γεμίσεις φαρέτρα το Σαββατοκύριακο και θα σε περιμένουμε τη Δευτέρα, γιατί η Δευτέρα που μας έρχεται, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, έτσι.
1: Πλέον για το 90% του κόσμου. Ναι.
0: Για τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Και είναι η εβδομάδα που θα υποδοχτούμε και τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε πολλά να λέμε, ναι, να συζητάμε.
2: Εντάξει, επειδή θα φύγουμε αυτό το τελευταίο ουσιαστικά Σαββατοκύριακο που έχουμε τη δυνατότητα.
0: Εσείς θα φύγετε.
1: Είναι και το άλλο. Το τελευταίο, βέβαια, ημερολογιακά είναι το επόμενο, 28-29.
2: Το επόμενο ημερολογιακά, αλλά ναι, λόγω των πολιτικών, έτσι, αυτών, επισκέψεων, παρουσιών κτλ. Δύσκολα θα μπορέσουμε να φύγουμε. Τέλος πάντων, πολλοί θα φύγουν, και το άλλο και το πιο άλλο τη έκθεση.
0: Ναι.
2: Σου θυμίζω ότι στη Θεσσαλονίκη πολλοί εγκαταλείπουν την πόλη.
1: Εκεί δεν θα φύγουμε εμείς όμως.
2: Σίγουρα όχι. Αλλά θα δούμε και πώς θα κοστίσουν και τι θα πληρώσουμε, έτσι, στις μετακινήσεις μας αυτές, είτε για βενζίνη, είτε για φαγητό, είτε αν κάποιος κάνει και διανυκτέρευση εκτός του σπιτιού. Γιατί ξέρεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ένα Σαββατοκύριακο απλό το κόστος βγαίνει στα ύψη για όσους το επιχειρήσουν, έτσι, σε συνολικό πακέτο. Γι' αυτό μάλλον θα δούμε πάλι το γνωστό πηγενέλα αυτημερών.
0: Δηλαδή τι ωραία, χαλαρώνουμε έτσι, διασκεδάζουμε, σκεφτόμαστε τα τραγούδια που θα ακούσουμε, τις μέρες που έρχονται με διακοπές, και έρχεσαι εσύ ο κοινικός ο ρεαλιστής και μας προσγειώνεις στην πραγματικότητα. Γιατί, βρε Βασίλη, το κάνεις αυτό?
2: Τι να κάνω, άμα μπεις και κοιτάξεις πουθενά έτσι τις τιμές...
0: Δεν χρειάζεται να μας θυμίζεις τις τιμές. Βγαίνουμε έξω, πατάμε το πόδι μας στο πεζοδρόμιο στην Αγγελάκη, βλέπουμε απέναντι το βενζινάδικο, βλέπουμε την τιμή, πάμε εδώ δίπλα στο σούπερ μάρκετ, επίσης βλέπουμε τις τιμές. Εντάξει. Είναι μία όαση το στούντιο πάντως εδώ που δεν τα βλέπουμε αυτά.
2: Έτσι, κάτι για λίγο. Κουνιέσαι,
0: μη μας μεταφέρει στην πραγματικότητα μόνο. Έτσι, έτσι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, θυμάσαι πριν από δύο μέρες που συζητούσαμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τάβλη και για το γεγονός ότι αναχωρούν εθνικές ομάδες για το Λονδίνο για να πάρουν μέρος.
1: Εκείνη που λέγαμε για άλλους για ντόρτια και διπλές και για άλλους οι εξάρες.
0: Ναι, γιατί ανακαλύψαμε το άθλημα και εντυπωσιαστήκαμε. Καταρχάς, νομίζω ότι 9 στους 10 Έλληνες παίζουν τάβλη. Δεν το συζητάμε.
1: 9,5.
0: Ναι, όντως. Από την άλλη, να το εξελίξεις αυτό το πράγμα που σε ευχαριστεί, που το κάνεις από μικρός, και να το φτάσεις σε ένα σημείο να παίξεις, να εκπροσωπήσεις τη χώρα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Προκάκης, είναι αρχηγός της Εθνικής Ανδρών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Τάβλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Προκάκη.
2: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές μας. Τώρα... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η εισαγωγή που έκανες, ήταν καταπληκτική πραγματικά. Δηλαδή, είμαστε τόσοι πολλοί που παίζουμε στην Ελλάδα αυτό το παιχνίδι, που σχεδόν πιστεύουμε ότι το παίζουμε μόνο εμείς. Καθόλου έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
2: Το παίζουν σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν και πάρα πολύ ισχυρές ομάδες εκεί που δεν τις περιμένουμε.
0: Καταρχάς, αυτό που λέτε ότι είναι ισχυρές οι ομάδες, δεν το αντιλαμβάνουμε πώς μπορεί το τάβλι. Ξέρουμε ότι είναι ατομικό το σπορ. Πώς γίνεται ομαδικό?
2: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Παίζουμε 5 παίκτες από τη μία χώρα εναντίον 5 παίκτων μιας άλλης χώρας. Και θα βγει κάποιος νικητής, κάποια χώρα νικήτρια. Αυτό όσον αφορά το ομαδικό παιχνίδι. Αντιστοίχως το πρωτάθλημα γυναικών θα είναι 3 Ελληνίδες από τη μία πλευρά εναντίον 3 από τη Δανία, την Ιαπωνία, όποιον μας κάτσει αντίπαλος.
0: Οπότε, συγγνώμη τώρα, εσείς φεύγετε, η αποστολή είναι την Κυριακή, ξεκινάει το πρωτάθλημα ή την Κυριακή αναχωρείτε?
2: Την Κυριακή φεύγουμε, από Δευτέρα ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στο Λονδίνο. Θα είναι ταυτοχρόνως και το πρωτάθλημα ανδρών, εθνικών ομάδων και το πρωτάθλημα γυναικών.
0: Πόσες χώρες συμμετέχουν και πόσοι αθλητές?
2: Θα είμαστε 28 χώρες τους άνδρες στην τελική φάση, 18 στις γυναίκες. Και θα ακολουθήσουν μετά τα ομαδικά και τα ατομικά αγωνίσματα. Εκεί πέρα ο καθένας θα παίζει για τον εαυτό του περισσότερο και όχι για την ομάδα. Έτσι.
0: Τώρα, εξηγήστε μας καταρχάς πώς γίνεται η σύνθεση της εθνικής ομάδας. Περνάτε από κάποια διαδικασία για να φτάσετε σε ένα άλλο επίπεδο?
2: Καταρχάς, να ξέρουμε ότι και στο τάβλι ο καθένας μας έχει μια ατομική επίδοση. Όπως για παράδειγμα ο Τεντόγλου λέμε ότι πηδάει 8,67 στο μήκος. Ο καθένας από εμάς έχει μια αντίστοιχη επίδοση του πόσο καλά παίζει βαθμολογημένο από κομπιούτερ. Δηλαδή οι υπολογιστές οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το ανθρώπινο μυαλό σε υπολογιστική δύναμη έχουν τη δυνατότητα να μετράνε με ακρίβεια τι λάθη κάνεις και πόσο στοιχίζουν αυτά στις βέλτιστες πιθανότητες που έχεις να κερδίσεις το παιχνίδι. Άρα ο καθένας από εμάς έχει μια επίδοση. Βάσει λοιπόν των επιδόσεων που έχουν οι παίκτες μας επιλέγουμε την εθνική ομάδα.
0: Ναι, από την άλλη όμως το τάβλι δεν είναι μόνο, δεν είναι ας πούμε όπως το σκάκι που είναι ένα ξεκάθαρα πνευματικό παιχνίδι, είναι και θέμα τύχης, δεν είναι και το τι ζαριά θα φέρεις.
2: Σαφέστατα και η ζαριά μετράει για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Η ζαριά
2: το
1: όμως,
2: αποτέλεσμα του παιχνιδιού.
1: Η ζαριά αλλά, όμως θέλει τέχνη ή θέλει τύχη?
2: Για να κερδίσεις το παιχνίδι, το συγκεκριμένο που παίζω εγώ με τη Μαρία, που παίζω εγώ με τον Χρήστο, έχει σημασία το τι ζαριές θα φέρω. Ναι. Αλλά για να βαθμολογηθώ και να δούμε πόσο καλός παίκτης είμαι, μετράει το πόσο λιγότερα λάθη θα κάνω σε σχέση με το τι πιστεύει ο υπολογιστής. Άρα in the long run, αυτό που λέμε, σε βάθος χρόνου, ο καλός παίκτης ξέρουμε ποιος είναι. Ακριβώς έτσι.
0: Κύριε Προκάκη, για να καταλάβουμε, αν δηλαδή παίξετε εσείς με έναν Φιλανδό αντίπαλο.
2: Μάλιστα.
0: Και κάνετε λιγότερα λάθη, αλλά εκείνος φαίνει συνέχεια ντόρτια και εξάρες.
2: Και κερδίσει.
0: Ναι, και
2: θα κερδίσει το μάτς. Ναι, βεβαίως.
0: Κερδίζει
2: αυτός,
0: το μάτς.
2: Αυτός θα προχωρήσει. Έτσι είναι.
0: Άρα ναι, δεν μετράει μόνο αυτό που λέτε το πόσα λάθη θα κάνουν λιγότερα, είναι και θέμα τύχης.
2: Για το συγκεκριμένο, για ένα παιχνίδι, βεβαίως και είναι. Αν παίξω 100 φορές με το Φιλανδό, θα τον κερδίσω περισσότερες, αν είμαι καλύτερος. Παρ' όλα αυτά.
0: Είστε σε αυτό που λέμε στο ranking σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο.
2: Βεβαίως, τέτοια πράγματα, τέτοια πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ μπροστά και στο τάβλι, πιστέψτε το. Βεβαίως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Βεβαίως το σκάκι είναι πνευματικό άθλημα και θεωρείται το νούμερο ένα πνευματικό άθλημα. Αλλά και το μπάγκαμον είναι. Δηλαδή ανήκουμε ομότιμα στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία Πνευματικών Αθλημάτων. Όπως και το bridge για παράδειγμα με τα χαρτιά. Παρά το ότι σε μεμονωμένο αγώνα η τύχη θα καθορίσει τελικά τον νικητή μεταξύ παικτών του ιδίου υψηλού επίπεδου.
0: Mm-hmm. Και τώρα, επειδή όταν λέμε τάβλη, εμείς ξέρουμε, ας πούμε, το Πόρτες Πλακωτό και το Φεύγα.
2: Ναι, μιλάμε για τις Πόρτες.
0: Για τις Πόρτες μιλάμε.
2: Αυτές είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο παιχνίδι και αυτό το οποίο έχει και τη λιγότερη τύχη τελικά. Δηλαδή, το Φεύγα είναι πάρα πολύ τυχερό παιχνίδι. Το Φεύγα πρέπει να είναι το αρχαίγωνο παιχνίδι όπως εφευρέθηκε στην αρχαία Περσία το 3000 π.Χ. Αυτό κάπως θα μοιάζει στο σημερινό μας Φεύγα. Το Πλακωτό είναι καθαρά ελληνική εφεύρεση, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Δεν το παίζουν πολύ έξω από αυτή τη χώρα. Μιλάμε για τις Πόρτες. Με μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις καφενειακές Πόρτες που ξέρουμε.
0: Τώρα, επειδή πολλοί μας ακούνε και νιώθουν οι ίδιοι ότι είναι πρωταθλητές ο τάβλη, γιατί έχουμε δει περιστατικά, όπως είπατε και εσείς, και στο καφενείο, αλλά ακόμη και στην παραλία εμείς βλέπουμε νέα ζευγάρια που παίζουν τάβλη, για παράδειγμα, ή παρέες κτλ. Αν θέλουν να ασχοληθούν έτσι και να το εξελίξουν, όπως είστε και εσείς, σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, το υψηλότερο στη χώρα μας τουλάχιστον, τι πρέπει να κάνουν?
2: Πολύ απλά και ωραία, θα μπουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπαγκάμων, η οποία είναι BG είναι η συντομογραφία για Μπαγκάμων, που είναι το αγωνιστικό τάβλι που λέμε εμείς. BG Fed, το FedEx του Federation, bgfed.gr. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν τις πληροφορίες που θέλουν, μπορούν να έρθουν να δούνε χωρίς να παίξουν υποχρεωτικά, μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή σε κάποιο τουρνουά και να δοκιμάσουν την τύχη τους, μπορεί να συνειδητοποιήσουν πάρα πολύ γρήγορα πόσο λάθος εκτίμηση κάνανε όταν πιστεύανε ότι ήταν οι καλύτεροι στην παραλία ή στο καφενείο, και να, μετά από λίγο καιρό, να έρθουν στην παρέα μας ως πλήρη μέλη και να απολαύσουν τις πιθανότητες τους και αυτοί να συνοδεύσουν κάποια στιγμή την εθνική ομάδα.
1: Κύριε Προκάκη, επειδή μιλούμε ότι είστε και μέλος του ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Τάβλη, σε χώριο επίπεδο,
2: ναι,
1: υπάρχουν έτσι αγώνες, ομάδες,
0: πρωταθλήματα εσωτερικά, ναι,
2: υπάρχουν, υπάρχουν βεβαίως. Γι' αυτό θα βρει όποιος θέλει τις πληροφορίες στο bgfed.gr.
0: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα μεγάλο κενό. Δεν υπάρχει σωματείο στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς. Το βορειότερο σωματείο είναι η Λάρισα, η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.
1: Η Μαρία ενδιαφέρεται, να ξέρετε.
0: Θα μπορούσαμε να το αναλάβουμε εδώ από την εκπομπή. Κάτι να κάνουμε.
2: Πολύ ευχαρίστως, και αν βρούμε και εθελοντές, έχουμε μεμονωμένους παίκτες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε πώς θα παίξουν και τι θα κάνουν. Οπότε το να ιδρύαμε ένα κλαμπ στη Θεσσαλονίκη θα ήταν το βέλτιστο.
0: Ωραιότατα. Και αν μας ακούν οι ακροατές μας, μπορούν να μας στέλνουν και μήνυμα στο Viber στο 6930078228, να έρθουμε κάπως έτσι σε επικοινωνία να το οργανώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία
1: πολύ.
0: Να ευχηθούμε.
2: Η
0: Ελλάδα γενικώς έχει διακρίσει στο εξωτερικό, στο τάβλι.
2: Σε ατομικό επίπεδο έχουν σημειώσει σημαντικές νίκες παίκτες μας στο εξωτερικό. Πρόσφατα στο ατομικό παγκόσμιο πρωτάθλημα, δύο διεθνείς μας παίκτες, ο Χάρης ο Χριστίδης και ο Τάκης ο Χατζέλης, κατετάξαν δεύτερος και τρίτος. Δεν έχουμε πάρει στους άντρες παγκόσμιο πρωτάθλημα ακόμα. Στις γυναίκες η Μάγκη Διαμαντίδη το 2023 πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα είναι φυσικά στην Εθνική Γυναικών φέτος. Σε ομαδικό επίπεδο έχουν γίνει 13 παγκόσμια πρωταθλήματα εθνικών ομάδων. Έχουμε καταταγεί τρίτη το 2014 στο Ντουμπρόβνικ και δεύτερη το 2020 στην Ορμανδία. Αλλά και πάλι μας λείπει το χρυσό μετάλλιο.
0: Υπάρχει περιορισμός στις ηλικίες που μπορούν να συμμετάσχουν στην Ομοσπονδία?
2: Όχι, βέβαια. Ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να έρθουν και να μάθουν το παιχνίδι, το οποίο θα είναι και το ιδανικό. Να ξέρετε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πιο όριμος για τα πνευματικά αθλήματα στα 39 μας χρόνια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα και αν κάποιος το εξασκεί αυτό ούτως ή άλλως το κάνει χρόνια, θα του είναι και πολύ οικείο για να το συνεχίσει, ακόμη και αν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.
2: Πραγματικά,
0: έτσι δεν είναι?
2: Μα εννοείται. Ναι. Εγώ ξεκίνησα να παίζω αγωνιστικό μπαγκάμον πολύ μετά τα 39.
0: Μάλιστα. Ωραία, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και πριν κλείσουμε, ποια χώρα είναι αυτή που βγάζει τους περισσότερους πρωταθλητές στο τάβλι?
2: Αν σας δώσω 70 επιλογές, δεν θα τη βρείτε. Η Δανία.
0: Η Δανία παίζουν
2: τάβλη. Καταρχάς, έχει πάρει τρία παγκόσμια πρωταθλήματα στα 13 χρόνια. Θα μου πείτε, τρία έχει πάρει και η Γερμανία. Αλλά η Δανία είναι ένα επίπεδο πιο μπροστά.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι το τάβλη ιστορικά δεν ξεκίνησε από τις βόρειες.
2: Όχι, από τη Μέση Ανατολή έχει ξεκινήσει το τάβλη. Οι Δανείοι είναι αυτοί οι οποίοι το μελέτησαν πρώτοι και χρησιμοποίησαν υπολογιστές. Το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να μάθουν στο καφενείο, μαθαίνουν από την αρχή με τον εντελώς σωστό τρόπο. Ολοκληρωμένο το παιχνίδι. Πιο στρατηγική η θέαση.
0: Μάλιστα. Κύριε Προυκάκη, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία,
1: επιτυχία
0: στις εθνικές ανδρών και γυναικών.
2: Και ειλικρινά ελπίζω να έχουμε νέα από την πόλη σας κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Προυκάκης, αρχηγός της Εθνικής Ανδρών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Τάβλη.

0: αυτά λοιπόν με το αγωνιστικό τάβλι, εμείς θα πάμε να δούμε λίγο αυτό το ρεπορτάζ, γιατί μας έκανε φοβερή εντύπωση. Χθες παρακολουθούσα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ για αυτό που έχει γίνει στην παραλία της, σε μια παραλία της Σιθωνίας. Πήγανε, λέει, συνεργεία του Δήμου και βρήκανε όχι ομπρέλες, αυτό που λένε πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, ολόκληρα νοικοκυριά είχε, μέχρι και ψυγεία. Πήγαν κάποιοι δηλαδή παραθεριστές, τα αφήσανε εκεί στην παραλία και κάναν κανονικά διακοπές εκεί που σκάει το κύμα.
1: Και υπάρχουν, λέει, και περιπτώσεις που ιδιοκτήτες ακινήτων σύντομης μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb, σου λέει, σου νοικιάζω το διαμέρισμα και παράλληλα η ξαπλώστρα νούμερο 7 στην παραλία είναι δική σου.
0: Ναι, το έχουν κάνει σύστημα μερικοί. Ναι. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, ο οποίος βρέθηκε εκεί την ώρα που είχαν πάει και τα συνεργεία του Δήμου. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα. Πήγα μετά τη συνεργεία για το ακριβές, ναι, την επόμενη μέρα, γιατί ο Δήμος είναι αυτός που ανακοίνωσε την επιχείρηση απομάκρυνση των κατασκευών αυτών. Είναι ολόκληρες κατασκηνώσεις ήταν αυτές, οι οποίες απομακρύνθηκαν και είχε φωτοβολταϊκά πάνελ, ψυγεία, σκηνές μεγάλες, τέντες, καναπέδες, δηλαδή ήταν ολόκληρες εγκαταστάσεις, λιώμενες κουζίνες οι οποίες λειτουργούσαν με φιάλες, μεγάλες φιάλες υγραέριου.
0: Που είναι και επικίνδυνο αυτά, ναι.
2: Ναι, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για πρόκληση πυρκαγιάς. Πήγαμε και η επιχείρηση έγινε σε πολλές παραλίες της Σιθωνίας και αναφέρω Τριστινίκα, Κρυαρίτσι, Καλαμίτσι, Αρετές. Είναι μερικές από αυτές που ο Δήμος σε συνεργασία με την αστυνομία, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις, επομένως οι δημοτικοί υπάλληλοι πήγαν συνοδεία της αστυνομίας και αφαίρεσαν αυτές τις κατασκευές. Πρώτα προειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες και τους είπαν αφαιρέστε τις εσείς, αλλιώς θα τις αφαιρέσουμε. Δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα, το τονίζω αυτό. Απλώς ήταν μια αρχικός έλεγχος και αρχική απομάκρυνση για αυτούς που δεν ήταν εκεί, για τους ιδιοκτήτες, δηλαδή που τα είχαν αφήσει. Αυτά είναι πάνω στην παραλία. Υπάρχει και άλλο, δηλαδή υπάρχουν και τροχόσπιτα στις ίδιες παραλίες, τα οποία έχουν απλώσει τέντες, έχουν βγάλει και αυτά μικρά νοικοκυριά, για τα οποία επιλαμβάνεται η αστυνομία, που έχει πάρει πινακίδες, τους προειδοποίησε και θα ξαναγίνουν έλεγχοι, η αστυνομία, λιμενικό και ο συναρμόδιος, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις αν χρειαστεί. Εκεί οι ίδιοι τώρα, οι συγκεκριμένοι, οι παραθεριστές, που φέρονται σύμφωνα με το Δήμο να το κάνουν αυτό και να διατηρούν τις εγκαταστάσεις καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, λένε ότι αυτό είναι μια κατάσταση χρόνια, δηλαδή αυτοί βρίσκονται πολλά χρόνια εκεί και έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Έχουν ζητήσει από το Δήμο να συνεργαστούν, να χρηματοδοτήσουν και οι ίδιοι χημικές τουαλέτες προκειμένου να υπάρχει μια κανονική κατάσταση, αλλά δεν έχουν, λέει, λάβει απάντηση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Πάντως οι κατασκευές είναι αυθαίρετες, δηλαδή είναι παράνομες. Γι' αυτό και ο Δήμος προχώρησε την απομάκρυνσή τους. Αλλά όσον αφορά τώρα τις ομπρέλες που είπε ο Χρήστος με τα Airbnb, σε πολλές παραλίες είδαμε πακτωμένες ομπρέλες.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι φοβερό. Και ξέρεις, υπάρχει και ένα θράσος, δηλαδή έρχεται ο άλλος στην πακτωμένη την ομπρέλα, εσύ έχεις ήδη εντωμεταξύ καθίσει δίπλα, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος νωρίτερα, οπότε απλώνεις την πετσετούλα σου να πάρεις και εσύ έτσι ένα τετραγωνικό από την παραλία που σου αναλογεί. Και έρχεται και σου κάνει ότι και τον καμπόσο, ότι ξέρεις, κυρία μου, δεν βλέπεις ότι εγώ έχω εδώ ομπρέλα. Κάνουν και φασαρίες, αυτό θέλω να πω, ότι το θεωρούν ότι δεδομένο μπορεί να συμβεί αυτό. Τέλος πάντων. Είναι αυτά τα σημεία των καιρών. Αυτά λοιπόν, και κυρίως μιλάμε για Χαλκιδική, ότι συμβαίνουν, γιατί εκεί έχουμε παρατηρήσει τα φαινόμενα αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είσαι μέσα στην αγωνία, Χρήστο, να ακούσεις για τα αθλητικά, έτσι.
1: Περιμένω να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε και η προετοιμασία στο μπάσκετ. Γενικά μπαίνουμε σε ρυθμούς πλέον αγωνιστικούς.
0: Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Καλημέρα και πάλι, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είχαμε βέβαια τα ευρωπαϊκά χθες στο ποδόσφαιρο πριν πάμε στο πρωτάθλημα, αλλά είχαμε και διακρίσεις Πετρούνια, Μανόλο που πήδηξε το 6-16.
2: Πετρούνια
0: το...
2: περιμένουμε.
0: Πετρούνια
2: σήμερα.
0: Περιμένουμε το τελικό.
2: Απλά το θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι είναι ο Πετρούνιας, οπότε θα πάρει μετάλλιο γι' αυτό το...
0: Σωστό.
2: Εσύ το είπες προκαταβολικά ότι έχουμε διακρίσεις. Όντως έχει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι σε αγωνιστικούς ρυθμούς έχουμε μπει εδώ και κάποιες εβδομάδες με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, έτσι είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Όντως, όπως είπε ο Χρήστος, περιμένουμε αύριο και την έναρξη του πρωταθλήματος. Ξεκινά η Σούπερ Λίγκα αύριο το βράδυ. Έχουμε όντως και τα του Στίβου και τα της Γυμναστικής. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για τους φιλάθλους. Τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά, να πούμε ότι από τους χθεσινούς ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε, όχι μόνο γιατί ιεραρχικά η διοργάνωση είναι πιο υψηλού επίπεδου, αλλά και λόγω της μεγάλης επιτυχίας και λέω για τον Όφη, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει, έτσι, μετά το κύπελο που κατέκτησε στο Πανθεσσαλικό κοντρά στον ΠΑΟΚ, μετά το Super Cup το οποίο κατέκτησε πριν από λίγες μέρες κοντρά στην ΑΕΚ. Πραγματικά ο Όφη και με μια ομάδα η οποία έχει έναν ελληνικό κορμό, έτσι, οι περισσότεροι παίκτες είναι Έλληνες. Χθες λοιπόν στο Παγκρίτιο ο Όφη νίκησε την ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0 για τα play-off του Europa League. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι έχει αγκαλιάσει πλέον τη συμμετοχή στη League Phase της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένας εντυπωσιακός Όφη, ο οποίος με τα 2 γκολ του Φούντα, το ένα με πέναλτι, αλλά και τον γκολ του Ντίκμαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα, πήρε αυτό το 3-0 και καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι πλέον η ρεβάνς στη Βουλγαρία, αν όχι τυπική διαδικασία, σίγουρα δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, εφόσον ο Όφη παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Αυτό το 3-0 πραγματικά του δίνει τεράστια όθηση. Όπως είπε όμως και ο προπονητής του, ο Χρήστος Κότης, χρειάζεται προσοχή γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τώρα πηγαίνοντας...
1: Και εξασφαλίζει νομίζω και 6 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ από την συμμετοχή του στη League Phase από τους αγώνες. Μίνιμουμ. Αν διάβασα καλά.
2: Τόσα είναι και βέβαια όταν μπαίνεις να παίξεις και τόσους αγώνες, μετά ανά αγώνα υπάρχει ανάλογα με το αν θα νικήσεις, ακόμη και με την ισοπαλία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο δίνεται στην ομάδα. Άρα λοιπόν αυτό που λες είναι το μίνιμουμ, αλλά μπορεί αν τα πάει καλά να πάει και στα 10, στα 12, στα 15 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα οι ομάδες μας που παίζουν στα play-off του Europa Conference League δεν τα κατάφεραν, έφεραν εντός έδρας ισοπαλίες. Άρα λοιπόν τα πράγματα στη ρεβάνς και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τη ρεβάνς στο Μπέργεν, το μακρινό Μπέργεν της Νορβηγίας, όσο και ο Παναθηναϊκός που έχει τη ρεβάνς στη Τσεχία, θα πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 στην Τούμπα, ισοφάρισε την Μπραν με τον γκολ του Μπάμπα στο 80 λεπτό, είχε προηγηθεί η Μπραν με τον Έριξεν στο 57, 1-1 λοιπόν στη μετά Κωνσταντέλια εποχή για τον ΠΑΟΚ και με πολλά συνθήματα κατά της διοίκησης της ΠΑΕ, θα έλεγα όχι μόνο για την πόλη του Κωνσταντέλια αλλά και γενικά έτσι για μια καθοδική πορεία που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό σίγουρα ήταν ένα σοκ αυτό το 2-2 με την τσέχικη τη Χράντετς Κράλοβε, γιατί προηγήθηκε με 2-0 με γκολ του Τετέι, δύο γκολ πέτυχε ο Τετέι, και όμως οι Τσέχοι κάπου έπιασαν στον ύπρον τον Παναθηναϊκό, ίσως ο Παναθηναϊκός επαναπαύτηκε με 2 γκολ λοιπόν στο 89 και στο 96 οι Τσέχοι ισοφάρισαν και είχαμε αποδοκιμασίες στο Ολυμπιακό στάδιο για τους παίκτες και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα, επειδή βλέπω ότι και ο χρόνος μας πιέζει, να πούμε για το πρωτάθλημα ότι όντως ξεκινά αύριο 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, στην επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, αύριο 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος, την Κυριακή 7.30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά αναβλήθηκε. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων, όπως έχει δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις μια ομάδα να ζητήσει αναβολή για να προετοιμαστεί καλύτερα για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άρα λοιπόν ξεκινά το πρωτάθλημα με αυτούς τους 6 αγώνες το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια να πούμε ότι χθες, παρότι δεν το έβλεπα, ήμουν στην Τούμπα, αλλά άκουγα και εγώ από τη μετάδοση της ΕΡΑΣΠΟΡ μια συναρπαστική μάχη στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης, με τον σπουδαίο βέβαια, τον απίστευτο Μόντο Ντουμπλάντης, με 6-21 να κατακτά την πρώτη θέση, ξεπερνώντας τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής, 6-16 για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος έκανε το δεύτερο καλύτερο άλμα της καριέρας. Το επιχείρησε δύο φορές στο 6-21, μία φορά στο 6-26, αλλά δεν τα κατάφερε. Έδωσαν όμως πραγματικά σπουδαίο θέαμα στους φίλους του Στίβου, ο Ντουμπλάντης και ο Καραλής, και βέβαια ξέρουμε ότι είναι και πολύ καλοί φίλοι, άρα λοιπόν γενικά έτσι βγάζουν μια πολύ θετική ενέργεια στις αναμετρήσεις τους, ο ένας χειροκροτά τον άλλον και υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα. Απλά να επαναλάβουμε ότι στις 7 στην ΕΡΤ 2 είναι ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρίκων και στις 9 και 4 στη Λοζάνη στο Diamond Link ο Τεντόγλου. Πάλι στην ΕΡΤ 2 θα το δείτε αυτό, στην ΕΡΤ 2 Sport. Εμείς εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε και να ευχηθούμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακύρη.
0: Γιώργος Λιάκης ρύθμισε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή και Δευτέρα, πάλι εδώ.
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις, 9 με 11.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα σε μοιραστώ με άλλη ζώνη.
0: Όχι, ούτε καν. Και
1: μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κύμα ζέστης αναμένεται από σήμερα. Ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης, μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. 110 drones της πυροσβεστικής βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως τόνισε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και εξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που στήθηκαν σε παραλίες της Σιθωνίας ακόμη και δίπλα στο κύμα. Σε επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας απομακρύνθηκαν αυθαίρετες κατασκευές που είχαν εγκατασταθεί σε παραλίες της περιοχής και παρέμεναν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις υπήρχαν φωτοβολταϊκά συστήματα, φιάλες υγραερίου, πρόχειρες κουζίνες και οικοσκευές, με το Δήμο να επισημαίνει ότι τέτοιου είδους κατασκευές μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους ακόμη και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο γιο ταχύ. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης στην περιοχή υπήρχαν πολλά άτομα. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η μέση πανελλαδική τιμή του δίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ φτάνει τα 2,25 ευρώ στις τουριστικές περιοχές σε Κυκλάδες και Ιόνιο. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή της εξειδίκευσης από τις ΗΠΑ των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Προέδρου Τραμπ θα θεωρηθεί ότι είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία, ωστόσο επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους τον χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές ρεύματος θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θεσπίζεται με υπουργική απόφαση. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα.

0: απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό αίρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το φωνικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της R3 αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Σήμερα στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Είναι 21 Αυγούστου 2026, λίγες ημέρες πριν να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με έναν καιρό ο οποίος αναμένεται να είναι πολύ ζεστός και τις επόμενες ημέρες, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει να έχουμε έναν καύσωνα στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία. Και πάμε να δούμε και την κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα δηλαδή. Έχουμε πολύ καλή και ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε όλο το πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και στην περιφερειακή οδό δεν παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή προβλήματα. Είναι ομαλή η κίνηση των οχημάτων και στο κέντρο της πόλης. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, Εγνατία Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης είναι καθαρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λίγα προβληματάκια αντιμετωπίζετε όσοι κινείστε προς την Λαγκαδά, στην Λαγκαδά, την Μίκη Θεοδωράκη. Όπως είπαμε, η περιφερειακή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε, και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον στα Μάλγαρα, υπάρχει μία έτσι σχετική κίνηση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, είναι η Παρασκευή και είναι σε εξέλιξη η τελευταία έξοδος του Αυγούστου. Όχι τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ, αλλά του Αυγούστου. Και φυσικά έχουμε και το δρόμο προς Χαλκιδική. Είναι πολύ καλός ο δρόμος

προς τα εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει καμία έτσι καθυστέρηση. Τα αυτοκίνητα κινούνται ομαλότατα μέχρι τις όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής. Αυτά για την κίνηση. Να σας πούμε επίσης ότι στην επικαιρότητα φυσικά επικρατεί το θέμα των εγγενείων της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης. Την 5η-27 του μηνός θα γίνει στις 9.30 το πρωί στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και μάλιστα αυτό θα γίνει λόγω της διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς στην Καλαμαριά, στον κεντρικό σταθμό εκεί, πέριξ δηλαδή του κεντρικού σταθμού, και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε η τελετή εγγενείων να μην γίνει στον κεντρικό σταθμό της Καλαμαριάς αλλά να γίνει στην Μίκρα. Τώρα, όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, θα αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα μπορεί να φτάσει και τους 41 βαθμούς. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το κύμα ζέστης. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, πιθανότατα μετά από την Τρίτη, όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί, όπως είπαμε, η ακριβής ημέρα. Οι επόμενες μέρες θα είναι κάπως δύσκολες. Δύσκολες όχι μόνο για την ζέστη την οποία θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και για την τσέπη μας, διότι σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε χθες στα 2,012 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία ημέρα αυξήθηκε κατά 1,6 λεπτά, ενώ σε σχέση με τις 17 Αυγούστου η επιβάρυνση φτάνει ήδη τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα τι άλλο σήμερα. Σήμερα το βράδυ στις 23:59 ακριβώς λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Όπως είναι ήδη γνωστό φυσικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας ή να πάνε οι ίδιοι σε ένα ΚΕΠ και εκεί να κάνουν την διαδικασία με φυσική παρουσία. Είχαμε και ευχάριστα από τον αθλητισμό με την καταπληκτική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε στα 6.16 στο Diamond Link της Λοζάνης, συντρίβοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου με 6.08 από τις 2 Αυγούστου στο Βόλο. Βέβαια και πάλι δεν κατάφερε να περάσει τον Μόντο Ντουμπλάντης. Επίσης έχουμε σήμερα πάλι στα αθλητικά μας τον Λευτέρη Πετρούνια και τον Μίλτο Τεντόγλου να συγκεντρώνουν τα βλέμματα, διότι έχουμε στις 7 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής από το Ζάγκρεμπ για τον Πετρούνια, ο οποίος διεκδικεί το 1ο Ευρωπαϊκό Χρυσό Μετάλλιο της καριέρας του, ενώ αργότερα στις 9 και 4 έχουμε το Diamond League. Εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και θα επιδιώξει για μία ακόμη κορυφαία επίδοση στο μήκος. Αυτά έτσι πάνω κάτω τα νέα για σήμερα, οι σημαντικότερες ειδήσεις, με το βλέμμα πάντα φυσικά, όπως είπαμε, στη ΔΕΘ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Μείνετε εδώ μέχρι τη μία μαζί.

0: Θα καλημερίσουμε τώρα την συνάδελφο Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ έκανα πριν από λίγο μία ανοίξη σχετικά με το τι γίνεται με τα καύσιμα. Και αυτό φυσικά γίνεται διότι έχουμε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε για οικονομική D-Day, στο πλαίσιο της οποίας κάθε χώρα που συναλλάσσεται με το Ιράν θα αντιμετωπίζει τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Ποιες είναι αυτές οι χώρες, Σοφία, ακριβώς, που αναφέρεται ο κύριος Τραμπ?
1: Αναφέρεται σε συμμάχους και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, και εδώ είναι το παράδοξο, εκτός βέβαια τη Ρωσία και την Κίνα που θα έχουν άμεσες και μεγάλες επιπτώσεις. Ό,τι αποφασίζεται σε σχέση με το Ιράν, που στοχεύει στην οικονομική του εξόντωση, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις σε αυτές τις χώρες, και βεβαίως με τη λειτουργία του ντόμινο τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή η κλιμάκωση λοιπόν της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, κάνοντας, λέει, ο ίδιος οικονομία δυνάμεων στο στρατιωτικό κομμάτι. Άλλοι αναλυτές λένε, ερμηνεύουν αυτή την κίνησή του, ότι αφού δεν πέτυχε σε αυτό το τομέα, κοιτάει τώρα να προσπαθήσει να αποδυναμώσει το Ιράν με αυτόν τον τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν καλούν συμμάχους και Κίνα να συνταχθούν σε αυτό που αναφέρεται ως στραγγαλισμός οικονομικός της Τεχεράνης. Το Ιράν αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία, με τον Υπουργό Οικονομικών Πάντων των Ηνωμένων Πολιτείων, Σκοντ Μπένσεντ, να προειδοποιεί μέσω της πλατφόρμας X ότι όποια χώρα διατηρεί οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές συνέπειες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι χώρες που δεν θα στηρίξουν, όπως είπε και εσύ, τον οικονομικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, θεωρούνται ότι θα είναι εναντίον τους. Τώρα, η ιδιαίτερη σχέση, η στάση της Κίνας, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει τη συμμόρφωσή της με αυτή τη στρατηγική. Η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας αμερικανικής εκστρατείας, της οικονομικής πίεσης. Αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο αγοραστή του Ιρανικού πετρελαίου. Περισσότερο από το 80% των φορτίων κατευθύνονται στην κινέζικη αγορά, με ανεξάρτητα δηληστήρια να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Οι κινέζικες αγορές, για παράδειγμα, την περσινή χρονιά είχαν φτάσει κατά ένα μέσο όρο στα 1,38 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Και αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί κανένας να το προσπεράσει έτσι. Οι συναλλαγές τώρα πραγματοποιούνται μέσα από ένα σύνθετο δίκτυο μεσολαβητών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το ουρανικό πετρέλαιο εμφανίζεται ως προερχόμενο από άλλες χώρες. Να πούμε ότι η πίεση δεν περιορίζεται στην Κίνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αποτελούν σημαντική εμπορική γέφυρα του Ιράν με τον υπόλοιπο κόσμο, ανέστειλαν αυτήν την εβδομάδα οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με Τεχεράνη, επικαλούμενα αυτή τη φορά τη στρατιωτική κλιμάκωση. Τουρκία και Ιράκ διατηρούν κρίσιμους ενεργειακούς δεσμούς με το Ιράν, ιδιαίτερα στο τομέα του φυσικού αερίου. Ενώ σημαντικές είναι οι σχέσεις που διατηρεί η Τεχεράνη, οικονομικές πάντα, με το Ομάν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Αρμενία, ακόμη και με το Αζερμπαϊτζάν. Να πούμε φυσικά ότι υπάρχει τεράστιος πληθωρισμός σήμερα στο Ιράν και οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί δραματικά, αλλά και από την άλλη πλευρά και η αμερικανική οικονομία δεν πάει και πολύ καλά. Τα βλέπουμε με αυτά που ανακοινώνονται, συν βέβαια το τεράστιο χρέος των ΗΠΑ, πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων χρήστων.
0: Και όλα αυτά βεβαίως έχουν άμεση επίπτωση, δηλαδή έρχονται κατευθείαν εδώ σε εμάς, στην Αγγλία συγκεκριμένα, και φυσικά στην τσέπη μας, Σοφία, διότι έχουμε μια τεράστια αύξηση των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου κίνησης.
1: Και καυσίμων και στο κομμάτι της ενέργειας οι αύξησεις είναι δραματικές. Συμπληρώνω μόνο για το προηγούμενο που ανέφερα ότι χθες από τα στενά του Ορμούς πέρασαν μόνο 7 πλοία, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει σοβαρό μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι αυτό που αφορά στα καύσιμα και στην ενέργεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο δίζελ κίνησης. Θυμίζουμε ότι η σχετική επιδότηση έλυγε στις 31 Αυγούστου. Στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί αυτή η παράταση. Θεωρείται βέβαια ότι θα υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας στα 2,012 λεπτά το ευρώ, ενώ το πετρέλαιο Brent κινείται πάνω από 94 δολάρια το βαρέλι, τιμές εξωφρενικές αν σκεφτούμε τι ίσχυε πριν από ένα χρόνο περίπου. Επίσης, να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία της κυβέρνησης με δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας και εκεί έχει επεκταθεί μια έκπτωση των 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Συνολικά είναι στα 15 λεπτά ένα λίτρο αυτή η συνολική ελάφρυνση, αλλά σε ό,τι αφορά στη συμφωνία με τα δηληστήρια δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει από τον επόμενο μήνα. Τώρα, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Η χοντρική τιμή του ρεύματος σήμερα Παρασκευή αυξήθηκε κατά 11% από χτες, διαμορφώθηκε στα 162,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 146 ευρώ που ήταν την προηγούμενη μέρα. Και μόνο αυτό νομίζω λέει πολλά. Θυμίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν περίπου το 46% ηλεκτροπαραγωγής, ενώ το φυσικό αέριο εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οριακής τιμής. Όλα αυτά βέβαια προβληματίζουν το κυβερνητικό επιτελείο και να εξετάζει τη συνέχιση αυτών των μέτρων στήριξη με ένα διαθέσιμο κονδύλι περίπου στα 200 με 230 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Κρίσιμη παράμετρος βέβαια θα είναι και η πορεία του πετρελαίου, με το όριο, το ταβάνι δηλαδή είναι στα 100 δολάρια ένα βαρέλι και να θεωρείται πολύ σημαντικό αυτό για την ανάγκη των νέων παρεμβάσεων. Αυτό είναι το σκηνικό, Χρήστο, όπως διαμορφώνεται, με τους ειδικούς σε όλους τους τόνους να αναφέρουν ότι πέρα από όλα αυτά οι παρατεταμένοι καύσονες και η ανοβρία σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης έχει επιτείνει το πρόβλημα και στα ενεργειακά τα υπόλοιπα αποθέματα, οπότε θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες για τον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο βέβαια.
0: Το καταλάβαμε, Σοφία. Αυτά τα δυσίωνα είχες να μας πεις σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή, που για πολλούς έτσι είναι ακόμα καλοκαίρι και απολαμβάνουν τις διακοπές τους.
1: Μακάρι να πω κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, θα ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο μέσα σε μία μέρα αυξήθηκε κατά 1,6 λεπτά το ντίζελ έτσι, κίνησης, ενώ από 17 Αυγούστου φτάσαμε στα 2,3 λεπτά αναλίτρο επιβάρυνση και αυτό βεβαίως μεταφράζεται σε οικονομική αιμορραγία των νοικοκυριών. Κοίταξε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίταξε, Χρήστο, όταν βλέπουμε ότι έχει πάρει μόνο μέσα σε λίγους μήνες 45 λεπτά πάνω η τιμή, φαίνεται, αυτό το δείχνουν τα στατιστικά, ότι η τιμή πώλησης λέμε, έτσι,
0: ναι.
1: Όχι αγοράς, δείχνει, είναι τεράστιο το κόστος. Είναι τεράστιο το κόστος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία.
1: Καλή συνέχεια.

Από 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, κυβερνητικά κλιμάκια αποτελούμενα από κορυφαίους υπουργούς και γαλάζιους βουλευτές αναμένεται να οργώσουν τη Μακεδονία, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και αναθερμαίνοντας ταυτόχρονα και τις σχέσεις με τη βάση. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μέσα σε 4 ημέρες να γυρίσει και τους 16 νομούς της κεντρικής, δυτικής και ανατολικής Μακεδονίας σε μια περιοδία η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους κορυφαίους υπουργούς. Στα κλιμάκια αυτά θα συμμετέχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τις ΣΕΡΕΣ και σχεδόν το σύνολο των υπουργών από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά μέχρι τον Κυριάκο Πιερακάκη και τον Νίκο Δένδια. Ο κάθε υπουργός θα επισκέπτεται περιοχές σχετικές με το χαρτοφυλάκιό του, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα τελευταία χρόνια πριν από τη ΔΕΘ, αλλά αυτή τη φορά έχει αποφασιστεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Οι υπουργοί θα μιλούν φυσικά για τα έργα που έχουν γίνει στην κάθε περιφέρεια, για όσα σχεδιάζονται και θα ακούν φυσικά τα παράπονα, τις παραλήψεις και τα αιτήματα των τοπικών επιτροπών σε κάθε περιοχή. Θα προηγηθεί φυσικά η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς σε ένα 24ωρο που θα είναι την 5η 27 Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής τα έργα που προχωρούν στην πόλη, αφού θα έχει και συνάντηση φυσικά με τους βουλευτές, θα έχει και την συνάντησή του την παραδοσιακή πια με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και τους πριτάνης, τους δημάρχους, ενώ θα έχει και στη συνέχεια επίσκεψη στην Δυτική Μακεδονία. Όλα αυτά είναι αυτά που έρχονται τις επόμενες ημέρες, καθώς πια τρέχουμε προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία φυσικά αναφέρθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στο News 24/7, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, τοποθετήθηκε εφόλης της ύλης πάνω στα κρισιμότερα ζητήματα της επικαιρότητας, στο επίκεντρο φυσικά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση της ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και η διαχείριση του δημοσίου χρέους εν ώψη των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Φυσικά αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ότι είναι ένα από τα... ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι η ακρίβεια. Διαφοροποιείται από την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η παροχή ατεκμηρίων των υποσχέσεων για πρόσχερη δημοφιλία δεν λύνει τα προβλήματα και πως η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη διασφάλιση των απαιτούμενων εσόδων, όχι μέσω της υπερφορολόγησης, αλλά μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της μείωσης φόρων και εισφορών. Αναφερόμενος στα αίτια της κρίσης και των μνημονίων, εξήγει ότι από το 1980 και για δεκαετίες η χώρα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της εξαιτίας πολιτικών ανταγωνισμών για το ποιος θα φανεί πιο αρεστός, υποθηκεύοντας όμως το μέλλον των επόμενων γενιών. Απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης, διευκρινίζοντας ότι τα λεφτά για την απρόωρη αποπληρωμή του χρέους δεν επιτρέπεται βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και οροφών δαπανών να διατεθούν σε παροχές. Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, είπε πως υπάρχουν δύο βασικές αρχές. Πρώτον, ότι τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο εφόσον έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, σε αντίθεση με ανεύθυνες υποσχέσεις του περιβάλλοντος. Και δεύτερον, ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη. Μίλησε και για την 13η σύνταξη και είπε ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και 13ου, 14ου μισθού, αποτελεί συνολικά, απαιτεί μάλλον, 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Αυτά πάνω κάτω από τον
κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπαμε έδωσε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα, αλλά κυρίως αυτά που αφορούν βεβαίως τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σε λίγες ημέρες για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα. Έτσι να συμπληρώσω, ο κύριος Μαρινάκης αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά, υποστηρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυσης του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Και για την Τουρκία και τα θαλάσσια πάρκα είπε πως χρησιμοποιεί τον παραλληλισμό του αθλητή για να εξηγήσει ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα σχεδιάστηκαν αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου εντός εθνικής δικαιοδοσίας και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας και οι χάρτες της είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΣ, επέκτασης ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων. Απάντησε και στις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Υπενθυμίζει λοιπόν ότι όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Σαμαρά, συναντούσαν τον Τούρκο Πρόεδρο ακόμη και σε περιόδους έξαρσης των τουρκικών προκλήσεων, ακολουθώντας την εθνική γραμμή του διαλόγου. Επισημαίνει ότι είναι εκ του ασφαλούς να υιοθετεί κανείς πιο επιθετική ρητορική όταν βρίσκεται εκτός εξουσίας, και τονίζει ότι η τωρινή κυβέρνηση συνδυάζει τον διάλογο με τη δραστική ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

0: Πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, αλκοόλ και ανήλικοι. Μαζί μας είναι η παιδοψυχολόγος Χριστίνα Μπογιατζή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπογιατζή, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το αλκοόλ...
1: ένα σημαντικό θέμα, ναι.
0: Το αλκοόλ απαγορεύεται στους ανηλίκους, ωστόσο βλέπουμε αυτά τα περιστατικά με τα παιδιά να μεθούν σε διάφορα κλαμπ, σε διάφορα πάρτι, ενώ δεν επιτρέπεται, πίνουν πολύ μάλιστα. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
1: Η γνώμη μου είναι ότι προσπαθούν να μουδιάσουν το δυσφορικό του συνέστημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν εξοικειωθεί με την δυσφορία την εσωτερική όπως οι προηγούμενες γενιές. Τονίζω πολλές φορές και κοινωνιολογικά τα πράγματα, όχι μόνο δηλαδή σαν ψυχολόγος, αλλά λίγο να τα δούμε πιο ευρύτερα. Η κοινωνία μας περνάει από κάποια κύματα τραύματος. Το τραύμα το μεταπολεμικό, μετά ήρθε ένα άλλο τραύμα, τώρα η γενιά η δική μας των 40-50 ετών, των ανθρώπων που είμαστε 50 χρονών, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσο όρο, έχουμε περάσει από τον κοροναϊό, έχουμε περάσει από οικονομικές κρίσεις. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις επόμενες γενιές. Γιατί κακώς ή καλώς τα κληρονομούν αυτά από εμάς, έτσι. Mm-hmm. Τα παιδιά λοιπόν που έχουν τώρα, είναι αυτές οι γενιές τώρα που είναι 15 χρονών, 14, 18, έχουν μεγαλώσει σε ένα κλίμα όπου είχαν προστατευτεί πάρα πολύ από το δυσφορικό συνέστημα, επειδή οι γονείς ήταν πολύ προστατευτικοί. Μιλάω κατά μέσο όρο, έτσι δεν μπορώ τώρα να μιλήσω για όλους τους γονείς, προφανώς. Ναι. Ο γονεϊκός ρόλος κατά κάποιο τρόπο έχει κάπως ακροτηριαστεί μέσα από το φόβο του γονέα να βάλει όρια στο παιδί του, να το βοηθήσει να αναλαμβάνει μόνο στις πρωτοβουλίες. Έχουμε γίνει πολύ προστατευτικοί με λίγα λόγια. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις ένα παιδί σε ένα σύννεφο ή σε ένα συννεφάκι, σε μια φούσκα, σε μια γυάλα, ας το πω πιο εύγλωτα, σε ένα θερμοκήπιο, μετά δεν μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες. Και προσπαθεί να βρει όποιο τρόπο μπορεί ώστε να κατευνάσει και να μουδιάσει το συνέστημα, το δυσφορικό συνέστημα. Τώρα, επειδή μιλάω πολύ θεωρητικά και ίσως και λίγο ξύλινα. Αν ένα παιδί δεν έχει ματαιωθεί ποτέ μέσα από τα όρια που βάζει ο γονέας, τα οποία τα θεσπίζει ο γονέας όχι στα 15 χρόνια του παιδιού, έτσι, από τα 3, τα 4. Αν από εκεί δεν έχει μάθει να ματαιώνεται, δεν έχει δουλέψει, δεν έχει ασκήσει τον μη του λεγόμενου αυτού καθησυχασμού, δηλαδή θερούμε κάτι, αλλά μετά τι πρέπει να κάνω για να νιώσω καλύτερα όταν αυτό το στερηθώ. Αυτό το κάτι δεν είναι απαραίτητα ένα υλικό αγαθό. Μπορεί να είναι και μια ιδέα, μπορεί να είναι και το χαμόγελο του γονέα, μπορεί να είναι και η παρουσία του γονέα για 2 λεπτά. Όταν λοιπόν το στερηθώ αυτό, τι πρέπει να κάνω για να καθησυχάσω τον εαυτό μου και να πω δεν πειράζει, εγώ ένα παιδί, με έκανα κάτι λάθος, αλλά δεν το ήθελα, ζητώ συγγνώμη, θα επαναφέρω τον εαυτό μου στη θέση την αρχική και θα επανακτήσω ό,τι μπορώ. Σας τα λέω τώρα έτσι λίγο πιο σαν να μιλάω σαν δικηγόρος, ας πούμε, αλλά είναι πραγματικά ένα παιδί όταν μεγαλώνει πρέπει να μάθει να στερείται και να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του μέσα από τα όρια του γονέα και μέσα από την αγάπη του, έτσι, γιατί η αγάπη έχει μέσα όρια, όχι όρους, όρια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν οι νέοι δεν το έχουν κάνει όσο αναλογεί στη νοημοσύνη τους και στις συνθήκες ζωής τους. Δηλαδή έχουν μεγάλη αυθονία και έχουν λίγα όρια. Όμως,
0: άρα τα όρια όμως τα οποία δεν έβαλαν οι γονείς, σωστά?
1: Ναι, οι γονείς έχουμε ευθύνη, βεβαίως, γιατί φοβηθήκαμε. Γιατί φοβηθήκαμε? Γιατί μπορεί ενδεχομένως και εμείς να ήρθαμε από άλλες γενιές που ήταν πολύ αυστηροί και πήγαμε στο άλλο άκρο. Για να είμαι δίκαιη όμως, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Είναι και τα παιδιά που γεννιούνται τελευταίες γενιές τώρα, έρχονται σε μία πραγματικότητα που είναι πολύ γρήγορη για αυτά. Δηλαδή ο ανθρώπινος νους είναι απίστευτο πώς μπορεί να προσαρμοστεί σε τόση τεχνολογία από τόσο νωρίς. Βλέπουμε παιδιά 5 χρονών και έχουν το τάμπλετ στο χέρι και παίζουν. 4-5 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι φυσιολογικό αν το σκεφτείτε. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Σημαίνει ότι η νοημοσύνη του παιδιού προτρέχει, προείσταται την αισθηματική νοημοσύνη. Mm-hmm. Και εκεί αυτή η τομή, η διχοτόμηση που γίνεται ανάμεσα στο συναίσθημα και το νου, δημιουργεί μια ρήξη μέσα και ένα παιδί μεγαλώνει ασύμετρα. Ενώ μπορεί να είναι πάρα πολύ έξυπνο και να μπορεί να φέρει εις πέρας μια συζήτηση με ενήλικα και να τον και να τον αποστομώσει, ωστόσο στο συναίσθημα δεν έχει δουλευτεί. Και εκεί μπορεί να προσφύγει σε ένα αλκοολούχο ποτό για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα για τον εαυτό του, να μπορέσει να σταθεί και να μην φανεί η ευαλωτότητα και η αδυναμία. Αυτός είναι ένας μόνο λόγος mm-hmm. για αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Απλά τον εμβαθύνω πολύ γιατί τον θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Το καταλαβαίνω. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, όπως έλεγαν άλλοι συναδελφοί σας, ότι μερικά δευτερόλεπτα από ένα βίντεο στο TikTok αντιστοιχούν με μία εβδομάδα κοινωνικών επαφών για ένα παιδί. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος και δεν μπορεί να επεξεργαστεί όλη αυτή την πληροφορία που λαμβάνει και ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις από αυτό. Τώρα πήγα στο άλλο θέμα με τα social, αλλά είναι και αυτό αλληλένδετο, θεωρώ.
1: Είναι αλληλένδετα φυσικά, γιατί έχει να κάνει με μια ψηφιακότητα του εαυτού μου χωρίς να βιώνω τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν σχετίζομαι με το συναίσθημα του άλλου, σχετίζομαι με την εικόνα του άλλου. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και όμως έχουμε την ψευδαίσθηση ότι έχουμε γίνει πιο κοινωνικοί, επειδή απλά μπορούμε να δούμε ένα στον άλλον σε φωτογραφίες και σε εικόνες. Mm-hmm. Όμως, πραγματικότητα αυτό... είναι όταν κάθεσαι δίπλα με τον άλλον, στο ίδιο τραπέζι.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι πως η δικιά μας η γενιά, η οποία μεγάλωσε και να παίζει έξω στις αυλές μέχρι τη νύχτα να μην νοιάζεται κανένας που βρισκόμαστε, όλοι ήξεραν ότι θα επιστρέψουμε στο σπίτι, που ξέρει όλα αυτά, τα έχει ζήσει, να μην τα έχει περάσει στη νέα γενιά και να την έχει αφήσει απλά με μια οθόνη στο χέρι.
1: Ναι. Πιστεύω ότι έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ τη δυνότητα της ψηφιακότητας, δηλαδή και την επικινδυνότητα, γιατί και σε εμάς, εγώ είμαι 50 χρονών, γι' αυτό μιλάω έτσι σαν να εκπροσωπώ τη γενιά αυτή,
0: ναι, ναι.
1: Και σε εμάς ήρθε πολύ θελκτικά, ξέρετε, ήρθε... Δηλαδή τα social media ήρθαν ως μια προσθήκη στη ζωή μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν ότι... ο πυρήνας στη ζωή μας, αλλά τα παιδιά μας τον έλαβαν ως πυρήνα, οπότε έχουμε πρόβλημα εδώ.
0: Εμείς όμως γιατί δεν καταφέραμε στα παιδιά μας να δείξουμε ότι αυτό είναι κάτι επιπρόσθετο, που μπορείς να ασχοληθείς και με αυτό, αλλά δεν είναι το ότι μόλις ξυπνήσεις το πρωί θα πρέπει να ανοίξεις να δεις το κινητό σου.
1: Και εδώ σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσω πιο πολύ κοινωνιολογικά παρά ψυχολογικά. Θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση και με τον κορονοϊό και mm-hmm. γενικά όλα αυτά τα οποία έχει περάσει η γονεϊκότητα. Η γονεϊκότητα έχει μπει σε ένα δούριο ύπο τα τελευταία 20-30 χρόνια για να περάσει από την απόλυτη αυστηρότητα δυστυχώς στην απόλυτη ελαστικότητα. Και θα τολμήσω να πω ότι και πολλοί συνάδελφοι είχαν μια ελαστικότητα, δηλαδή... Όταν λες ένα γονέα ότι 3 χρονών το παιδί δεν χρειάζεται να του στερήσει το παιχνιδάκι όταν το καταχράζεται, να το στερήσει για 5 λεπτά, μιλάμε έτσι. Mm. Άρα να μην έχει συνέπειες και να μιλήσει στο παιδί 3 χρονών και να αναλύσει ένα παιδί 3 χρονών, αυτό δεν είναι σωστό κατάλληλο για ένα παιδί. Γιατί ένα παιδί 3 χρονών δεν έχει καν τη λογική νόηση, η οποία έρχεται μετά τα 5-6, για να μπορέσει αιτιοδός. Δηλαδή με αιτιώδη συνάφεια να καταλάβει τι έκανε. Οπότε πρέπει μόνο να εκθέσεις αυτό το παιδί σε μία απλή αποστέρηση αντικειμένου για 5 λεπτά και δεν χρειάζεται να του πεις κουβέντα, λέει ο λόγος. Του πεις μόνο ένα όχι, αυτό είναι λάθος. Ή παίρνω το παιχνιδάκι γιατί το πετάς ή το σπάς. Αυτό πολλοί συνάδελφοι μπορεί να μην το έχουν, δεν ξέρω, είναι και ξέρετε ο κάθε ένας και τι προσανατολισμό έχει. Θέλω να πω οι γονείς, πολλοί... Συμβουλεύτηκαν και κάποιους ειδικούς οι οποίοι ήταν πιο χαλαροί. Και τολμώ να το πω αυτό γιατί είμαι ειδικός και οφείλω να μιλήσω και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε ευθύνη και εμείς ως ειδικοί.
0: Έχετε
1: να ενημερώσουμε τον γονέα, να του πούμε πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί να σε παίρνει σοβαρά, να είναι σχέση ρόλων. Ξέρετε τι γίνεται.
0: Όχι το ξύλο που τρώγαμε εμείς, αλλά τουλάχιστον.
1: Όχι, βέβαια. Όχι,
0: να υπήρχε όμως η τιμωρία και να καταλάβει το παιδί ότι αυτή τη στιγμή τιμωρείται για κάτι και για να μην το ξανακάνει.
1: Θα σας το πω έτσι όσο πιο επιστημονικά μπορώ. Mm-hmm. Αποστερείται το αντικείμενο μέσα από το οποίο προσπαθεί να καταρρύψει το ρόλο του γονέα. Όταν λοιπόν καταλάβει ότι δεν μπορεί να καταρρύψει το γονεϊκό ρόλο, γιατί ο γονεϊκός ρόλος είναι πολύ σημαντικός και τον θέλει και το ίδιο το παιδί, πιστέψτε με, δεν θέλει να τον καταρρύψει. Το κάνει γιατί δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, για να δοκιμάσετε τη ζωή, τον εξωτερικό κόσμο. Όταν λοιπόν δείξουμε στο παιδί μας ότι το αντικείμενο, όποιο και αν είναι, δεν είναι ικανό να καταρρύψει το ρόλο και ότι ο ρόλος είναι τόσο σημαντικός που σκεπάζει το παιδί, το προστατεύει, το βοηθάει, το αγαπάει, το φροντίζει, το επιμορφώνει, το εκπαιδεύει. Όταν δει το παιδί έτσι το ρόλο, μετά κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να γίνει το μήλον της έρηδος ανάμεσα σε ένα παιδί και ένα γονέα. Όμως επειδή ο ρόλος είναι το διακύβευμα εδώ λοιπόν, είναι να έχουμε σχέση ρόλου με το παιδί μας μέχρι κάποια ηλικία, προσέξτε με, όχι για πάντα, μέχρι να πάει το παιδί 12 χρονών. Από 10, από 11-12 η σχέση ρόλων αρχίζει να καταρρύπτεται και ενώ μένει πάντα ένα αποθεματικό ρόλου, γιατί ποτέ δεν θα πει στη μαμά σου Μαρία ή Πινελόπη, εγώ είμαι κατά αυτής της, αυτής της πράξης, έτσι είναι μαμά, είναι μπαμπάς. Λοιπόν, όμως τον βλέπεις, τον εξανθρωπίζει ο έφηβος και μετά ο νέος και ο ενήλικας, το ενήλικο παιδί. Τον εξανθρωπίζει το γονέα και τον βλέπει και αυτόν ευάλωτο. Και ξέρετε πόσο όμορφο είναι όταν βλέπεις μετά τα παιδιά σου να σε βλέπουν σαν άνθρωπο και να σε ρωτούν μαμά, διψάς ή μπαμπά, να σε θέλεις κάτι, θα βγω έξω, να σου φέρω κάτι από το περίπτερο. Αυτά είναι η εξανθρώπιση του ρόλου, δεν είναι η κατάρρευση του ρόλου. Όμως αν εμείς πρώτα δεν θεσπίσουμε το ρόλο, δεν υπάρχει ρόλος να καταρριφθεί και να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο.
0: Άρα μας λέτε ότι όσοι δεν ακολούθησαν αυτό το δρόμο γονείς όταν ήταν μικρά τα παιδιά τους, τώρα είναι χαμένες υποθέσεις, έτσι
1: όχι,
0: τα βλέπουμε.
1: Όχι, δεν θα το πω αυτό σε καμία περίπτωση, ποτέ, ποτέ, ποτέ, γιατί πάντοτε και εκεί είναι κάτι που θαυμάζω στα παιδιά και όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στα ενήλικα παιδιά. Όταν αλλάξει ο γονέας, τα παιδιά θα ακολουθήσουν αργά ή γρήγορα. Και μιλάω και για ενήλικους, έτσι, για παιδιά ενήλικα. Γιατί η αφετηρία μέσα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, μια αφετηρία της ύπαρξής μας, είναι υπαρξιακό πια, είναι γονείς μας. Είτε τους αποδεχόμαστε όπως είναι, είτε θέλουμε να τους απορρίψουμε σε κάποια πράγματα που κάνουν ή που είναι, είτε όχι, είναι η αφετηρία μας. Είναι ένα κομμάτι μέσα μας που αν δεν κάνουμε ειρήνη με αυτό, τι θα κάνουμε ειρήνη με τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την γονεϊκή σχέση και για το αλκοόλ και για οποιοδήποτε αθλητισμό.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι α και ω. Η σχέση με το παιδί μας δεν μπορεί μετά εκεί να μπει ούτε αλκοόλ ούτε τίποτα. Θα μπει για λίγο, θα περάσει, θα προσπεράσει, θα μπορέσουμε να επιμορφώσουμε το παιδί μας, να του πούμε τι είναι αυτό που κάνει, γιατί, να ρωτήσουμε γιατί το κάνεις. Μια συνεννόηση, μια σχέση. Η σχέση με γονέα δεν επιτρέπει κανέναν εθισμό να κυριεύσει και να καταλάβει το χώρο του γονέα.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς είναι μια θέση άδεια που μπορεί να την πάρει από έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί να μην είναι καλός για μας, έτσι, να κάνουμε μεταβίβαση σε έναν άνθρωπο, να εθιστούμε σε έναν άλλον άνθρωπο. Έχουμε τέτοιες σχέσεις εξαρτησιακές και εξαρτησιογόνες. Ή ένα αντικείμενο, ένα μπουκάλι κρασί, ή και ναρκωτικά,
0: ουσίες,
1: social media κτλ.
0: Όλα. Θέλω να έρθουμε και σε κάτι άλλο, διότι σιγά σιγά πάμε προς το Σεπτέμβριο, θα ανοίξουν τα σχολεία. Η ψυχολογία των παιδιών αυτή τη στιγμή και λίγο τι μπορεί να κάνουν έτσι οι γονείς για να τα βοηθήσουν για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα μετά από τρεις σχεδόν μήνες διακοπών και ξενιασίας.
1: Να βάλουμε λίγο μια δομή στην καθημερινότητα, να μην κοιμούνται όσο αργά θέλουν, να ξυπνάνε λίγο πιο νωρίς. Να έχουν κάτι να κάνουμε στη μέρα, μπορεί να βοηθήσουν το γονέα σε κάποια πράγματα που μπορεί ο γονέας να πάει στη δουλειά και να υπάρχει μια δομή. Να μην συνεχιστεί αυτό το μη οργανωμένο παιχνίδι. Γιατί τα παιδιά πηγαίνουν συνέχεια από το οργανωμένο στο μη οργανωμένο. Έτσι είναι η ζωή τους και κάποια στιγμή είναι μια συνειδητή επιλογή. Ακόμα και εμείς οι ενήλικες, όταν θα παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, επιλέγουμε το οργανωμένο παιχνίδι. Ή όταν θα παίξουμε ή θα κάνουμε κάτι. Θα πάμε κάπου έξω όλοι μαζί, οι ενήλικες. Από οργανωμένο σε μη οργανωμένο. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε το παιδί, το νου του παιδιού πιο πολύ, γιατί ο ψυχισμός είναι πολύ προσάρμοστος σε αυτά, γιατί παίρνει και νέα δεδομένα. Έτσι, όταν ξεκινάει το σχολείο, ένα παιδί χαίρεται, παίρνει καινούριες κασετίνες, καινούργια μολύβια, δηλαδή είναι μια χαρά. Χαίρονται τα παιδιά να πάνε σχολείο. Απλώς η δομή να έχει προηγηθεί, σε αυτό να έχει προηγηθεί νομίζω 15 μέρες Τα σχολεία ανοίγουν 11, δεν ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Από τέλη Αυγούστου ας αρχίσουν οι γονείς να βάζουν ένα πρόγραμμα στα παιδιά. Όχι αυστηρό, ούτε με μαθήματα. Με κάτι όμως. Θα πάμε το απόγευμα εκεί. Να μην, τώρα αν είναι έφηβοι τα παιδιά, ξέρετε είναι πιο δύσκολο. Αν είναι στην εφηβεία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και πάλι κάποια πράγματα μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα πρόγραμμα. Καταρχήν μπαίνουμε και εμείς σε ένα πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι, δεν πηγαίνουμε και εμείς στη δουλειά μας.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Άρα η οικογένεια ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτό.
0: Κύριε Μπογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και τις κατευθύνσεις να τις ακούσουν οι γονείς και να τα ακολουθήσουν.
1: Θέλω
0: αυτά
1: να πω
0: που
1: ότι είναι πολλές οι αιτίες, έτσι, είναι πάρα πολλές. Είναι η κοινωνική πίεση, είναι
0: σίγουρα
1: η ταύτιση με το αλκοόλ, είναι πολλά. Απλά ήθελα να δώσω έμφαση σε ένα για να το εμβαθύνουμε, για να μην είμαι απλά κάποιος που περνάει από πάνω σε κάτι επιφανειακά και ρηχά.
0: Νομίζω
1: ήταν
0: ουσιαστικά αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή.

Με 30 βαθμούς Κελσίου ξεκινήσαμε την εκπομπή. Στους 31 έχει φτάσει τώρα η θερμοκρασία, διότι η χώρα, όπως έχουμε πει, κινείται σε κλειό καύσωνα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος αυτή που διανύουμε του καλοκαιριού, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία και η παρατεταμένη η ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Σήμερα βεβαίως αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στην Πίνδο, τα ορεινά της κεντρικής στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στις περιοχές αυτές αναμένεται να έχουμε τοπικές μπόρες, ίσως και καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα ανοιχτά της Λέσβου και της Χίου μπορεί να φτάσουν και τα 6. Στο Ιόνιο είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Το Σαββατοκυριακό τώρα, ειδικά το Σάββατο, θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει ή να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας τους 41. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον υδράργυρο να αγγίζει πια τους 40 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τοπικά λίγο υψηλότερα. Τώρα, όπως έχουμε πει, αυτό αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τρίτη που θα αρχίσει η μεταβολή του καιρού, και βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες και η θερμοκρασία αλλά και τα επίπεδα της υγρασίας θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα στις 12, αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ φτάνει τα 2,25 ευρώ στις τουριστικές περιοχές σε Κυκλάδες και Ιόνιο. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη ΔΕΘ. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο κύριος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του, στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς άσκησε η αντιπολίτευση. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Νέο κύμα ζέστης από σήμερα. Ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία και την αυξημένη ξηρότητα, μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. 110 ντρόνς της πυροσβεστικής βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, σειρά πήραν σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που στήθηκαν σε παραλίες της Ιθονίας ακόμη και δίπλα στο κύμα. Σε επιχείρηση του Δήμου Σιθωνίας απομακρύνθηκαν αυθαίρετες κατασκευές που εγκαταστάθηκαν σε παραλίες της περιοχής για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις υπήρχαν φωτοβολταϊκά συστήματα, φιάλες υγραερίου, πρόχειρες κουζίνες και οικοσκευές, με το Δήμο να επισημαίνει ότι τέτοιου είδους κατασκευές μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους ακόμη και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χτες στην πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε ξαφνικά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμεμένο γιοταχή. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της κατάρρευσης στην περιοχή υπήρχαν πάρα πολλά άτομα. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες 181 άτομα σε 3 επιχειρήσεις. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στον διεθνή χώρο, η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών Σεργέι Ριαμπουκόφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. 5 αγνοούμενοι και 8 τραυματίες, οι δύο σοβαρά από φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στην Ελβετία, στη μικρή πόλη Τούσης. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιγυρία, όπου τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις.

0: Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
0: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
0: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
6: Χρήστος Χατζημίσης εδώ, επόμενη στάση ενημέρωση, 7 λεπτά μετά από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους, 21 Αυγούστου 2026 σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου φεύγουν σήμερα και σιγά σιγά οδεύουμε προς τον Σεπτέμβριο. Στο μικρόφωνο λοιπόν ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρελού, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμα. Εδώ μέχρι τη μία μαζί για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και φυσικά να σας ενημερώσω και για τον καιρό. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει, ήμασταν στους 30 όταν ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε στους 32, καλά πλησιάζουμε και προς το μεσημέρι, δεν είναι και περίεργο. Να σας πω σήμερα ότι θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να σας πω και για άλλες περιοχές έτσι ενδεικτικά τι θερμοκρασίες θα έχουν σήμερα, μάλλον έχουν αυτήν την ώρα. 31 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 30 η Καβάλα, 32 η Κομωτινή, 29 η Νέα Καλλικράτεια, 30 η Κοζάνη, 28 η Φλόρινα, 31 έχει η Έδεσα, 30 βαθμούς έχει η Ξάνθη, 28 ο Πολύγυρος και η επίσης η Νέα Ορεστιάδα αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ενώ στην Αθήνα είναι στους 33. Αυτή είναι η ενημέρωση για τον καιρό. Τώρα για την Θεσσαλονίκη, η υγρασία είναι αυτό που μετράει και η υγρασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 47%. Αρκετά υψηλό ποσοστό υγρασίας, το νιώθουμε άλλωστε όλοι μας. Η κίνηση στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη ώρα, μόνο ένα πρόβλημα, μια καθυστέρηση στην περιφερειακή οδό, εκεί στην περιοχή της Ευκαρπίας και των νοσοκομείων, στο ρεύμα προς ανατολικά. Το άλλο ρεύμα είναι μια χαρά και επίσης και στην πόλη δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο στην Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλγαρη εκεί Μαρτίου, σε εκείνο το σημείο υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. 12 και 10, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον 13ο και 14ο μισθό. Είχαμε και μία παρουσία του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στην ΕΡΤ, ο οποίος αναφέρθηκε στο δικαστικό θέμα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Και το είχαμε βεβαίως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έβαλε φρένο σε αυτήν την διεκδίκηση. Όμως από την ΑΔΔ η ανακοίνωση είναι για σήμερα ότι ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού συνεχίζεται πιο δυνατά. Μαζί μας είναι η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Πανουτσάκου, συνεχίζεται ο αγώνας. Πάντως η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους τονίζει πως η επαναφορά των δώρων αυτών θα προκαλέσει εκτροχιασμό από την καλή πορεία της οικονομίας. Στην παρούσα φάση, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να δοθεί.
1: Καλή σας μέρα. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει αυτά τα οποία έχει πει πάρα πολλές φορές και δυστυχώς τα επανέλαβε και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του, όπου αποτύπωσε με προκλητικό τρόπο, θα έλεγα, την ίδια επιχειρηματολογία, την επιχειρηματολογία όλων των κυβερνήσεων και αυτών που το έκοψαν με το νόμο 4093 το 12, Πασόκ Νέα Δημοκρατία και όσοι άλλοι μετήχαν εκεί, και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια με το 4354 που διατήρησε τις περικοπές αυτές, και με τις επόμενες ρυθμίσεις, μισθολογικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η επιχειρηματολογία όλο τον καιρό που ακούμε είναι η ίδια, ότι γίνεται επίκληση των δημοσιονομικών δεδομένων, της σταθερότητας, των αντοχών. Φτάσαμε να γράφει στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι κινδυνεύει η δημοσιονομική αστάθεια της χώρας. Για μας δεν είναι πρωτόγνωρη αυτή η επιχειρηματολογία, που βέβαια έχουμε ακούσει και τις ακραίες τις μορφές από το στόμα του Υπουργού Οικονομικών, που είπε ότι και να τα είχα αυτά τα χρήματα δεν θα σας τα έδινα. Γιατί ακριβώς συνέχισε τότε και η τοποθέτησή του ότι είναι άλλες οι επιλογές μας. Οι επιλογές οι οποίες συνδέονται με χρήματα και προτεραιοποίησεις σε άλλους τομείς. Δεν είναι για μισθούς. Εμείς λέμε δεν είναι ούτε για μισθούς, αλλά ούτε για τις δουλειακές ανάγκες. Είναι ακριβώς δίνονται χρήματα σε επιδοτήσεις. Έτσι μετράνε την οικονομία. Δεν μετράνε την οικονομία η κυβέρνηση με το κατά πόσο μπορεί να βγάλει το μήνα ένας μισθωτός, μια λαϊκή οικογένεια.
0: Και ο κύριος Μαρινάκης.
1: Κατά πόσο είναι οι δείκτες του χρηματιστηρίου καλά.
0: Και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα είπε ότι απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο.
1: Εντάξει, τα ποσά που λέγονται κατά καιρούς είναι διαφορετικά. Γιατί η μηνιαία, η χρονιάτικη καταβολή δεν συνδέεται με αυτά τα ποσά. Είναι γνωστό αυτό. Γιατί δυστυχώς οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα. Είναι πολύ πίσω από το 2011, είναι πολύ πίσω από τότε που μας κόπηκαν. Δηλαδή από το 2012 που υπήρξε η ολοκληρωτική περικοπή, γιατί υπήρξε και σταδιακή πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αν υπολογίσουμε από το 2012 και μετά, μόνο για τα 13 χρόνια, να το πω έτσι, της ολοκλήρου, είναι 25 μισθοί. 25 μισθοί είναι πολύ παραπάνω, τραγικά παραπάνω, από ό,τι αυτά που ονοματίζει η κυβέρνηση ότι έδωσε αυξήσεις. Δηλαδή, αν βάλει κάποιος στο χαρτί τους μισθούς του και το ότι έχει πάρει, δεν έχει καλυφθεί το 85% των απολειών μόνο από το 13ο και 14ο μισθό. Και δεν μιλάμε τώρα για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια, την τραγική που ταλανίζει και εμάς και όλο τον κόσμο. Μιλάμε μόνο για τους ονομαστικούς μισθούς, γιατί οι πραγματικοί μισθοί απέχουν πάρα πολύ την πραγματικότητα. Σήμερα διάβασα και κάποια στοιχεία ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, ότι ο κατώτερος μισθός, ας πούμε, το 2011 ήταν 700 για τον νεοδιόριστο υπάλληλο, ήταν 735 ευρώ. Σήμερα είναι παραπάνω, αλλά στην πραγματικότητα, 780 το 2011, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το 780 το 2011 και το 920 το 2026 έχει μια τεράστια απόκληση ως προς την πραγματικότητα, στην πραγματική απόδοση, το κατά πόσο μπορεί να ζήσει. Ότι είναι 25 ευρώ κάτω από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια. Αυτή η επιχειρηματολογία λοιπόν ακριβώς δείχνει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. και δείχνει ότι οι αντοχές όπως τις μετράνε στην οικονομία δεν χωράνε ούτε μισθούς ούτε τις λαϊκές ανάγκες. Είναι προκλητικό επίσης το να λένε ότι να λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι ευνοϊκές οι συνθήκες εργασίας στο δημόσιο τομέα και γι' αυτό ακριβώς δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης με τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο υπάρχει ο 13ος και 14ος μισθός. Γιατί η ίδια η πραγματικότητα δίνει απάντηση. Δίνει απάντηση η πραγματικότητα των εργαζομένων που δεν αποδέχονται διορισμό όταν βλέπουν τι μισθό θα πάρουν στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες συνολικά. Όταν οι πρωτοδιόριστοι, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κοιμούνται στα παγκάκια και στα αυτοκίνητα για να τα βγάλουν πέρα μέχρι να βρουν ένα φθηνό νίκη. Το δείχνει και η ίδια η πραγματικότητα της υποκρισίας της επιχειρηματολογίας αυτής, γιατί σήμερα πάνω από το 30% των εργαζομένων στο δημόσιο είναι με συμβάσεις ιδιωτικού τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Mm-hmm. Δεν το δίνει ούτε σε αυτούς τον 13ο και τον 14ο μισθό. Επομένως όλα αυτά για αξιοπρεπή διαβίωση και όλα αυτά νομίζω ότι είναι κοροϊδία, μια επαναλαμβανόμενη κοροϊδία και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είχαμε αυταπάτες, να το πω έτσι, ότι το δικαστήριο θα διαδώσει λύση. Ξέραμε ότι η λύση είναι πολιτική. Πρέπει να νομοθετηθεί. Και ότι αυτή η λύση θα επιτευχθεί μόνο με τον αγώνα μας, με τις διεκδικήσεις μας. Ήδη έχουμε συνεδρίαση άμεσα.
0: Να έρθουμε λοιπόν σε αυτό, στον αγώνα σας. Έτσι, ακριβώς. Yes. Ποια θα είναι η παρουσία σας στη ΔΕΘ φέτος?
1: Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλη από κάθε άλλη χρονιά. Ακριβώς γιατί ο κόμπος όχι απλώς έχει φτάσει στο χτένι, έχει προσπεράσει κατά πολύ. Ότι υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση, αλλά και υπάρχει και συσσωρευμένη διάθεση από τους εργαζόμενους, κατανόηση ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να διεκδικήσω πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά τα δίκαια αιτήματά μου. Ότι κανένας δεν θα μου τα χαρίσει, παρά τις κατά καιρούς του κορώνες και αντιπολιτευτικές δηλώσεις. Έχουμε ζήσει κυβερνήσεις και κυβερνήσεις με διάφορες ταμπέλες, που τελικά ο ένας κόβει και άλλος ράβει στην καμπούρα του λαού, στην καμπούρα των εργαζομένων, που τελικά πάντοτε για μας έχει από τα τίποτα έως τα ελάχιστα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο να μπορέσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια όπως πρέπει να ζουν όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Επομένως, είναι μονόδρομος η διεκδίκηση, είναι μονόδρομος ο αγώνας, είναι μονόδρομος η μαζική παρουσία των σωματείων μας, των ομοσπονδιών, της ΑΔΔΗ, όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και όλου του λαού, ο οποίος ταλανίζεται από αυτή την πολιτική που μια ζωή του λένε ότι δεν έχω για σένα. Γιατί έχω και προτεραιοποιώ άλλες επιλογές, τις επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις, τη στήριξη της κερδοφορίας με κάθε τρόπο και της ανταγωνιστικότητας, τις πολεμικούς εξοπλισμούς που για εκεί πάντοτε έχουν να δίνουν, πάντοτε έχουν να στηρίζουν, ενώ την ίδια ώρα ο λαός υποφέρει.
0: Κύριε Πανουτσάκου, να σας ευχαριστήσω.
1: Και έτσι θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και επίσης μαζί με το Σαββατοκύριακο ξεκινούν ξανά, επανεκκινούν μάλλον, οι εκδηλώσεις του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια ανάπαυλα τώρα για τον 15 Αύγουστο και τώρα πάμε για νέες και σημαντικές εκδηλώσεις. Θα μας τα πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, καταρχήν να πούμε ότι το καλοκαίρι φέτος ήταν ιδιαίτερα γεμάτο, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεχώριζαν και για την ποιότητά τους, αλλά και για τη μαζικότητά τους, όπως το Solois Festival, το οποίο σε διάφορα τοπόσημα και μνημεία της πόλης ανέδειξε και τα μνημεία της πόλης με μια άλλη λογική, με μια άλλη χρήση, αλλά και έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί με έναν διαφορετικό τρόπο τα μνημεία της πόλης. Βέβαια, όπως ξέρετε, ο μήνας ο πολύ δυνατός για τη Θεσσαλονίκη είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Βέβαια, τέλη Αυγούστου υπάρχει μια υπέροχη συναυλία 26-28 στην Άνω Πόλη, που είναι μια ταινία αφιέρωμα για τον ελληνικό κινηματογράφο, με μουσική με τον Παναγιώτη τον Καραδημήτρη, τον Δημήτρη τον Νικολούδη, θεσσαλονικιούς καλλιτέχνες ιδιαίτερα γνωστοί και αγαπητοί, και βέβαια πολύ δυνατός ο Σεπτέμβρης και εικαστικά και μουσικά, αλλά και φέτος έχουμε ξεκινάει και ένας νέος θεσμός, γειτονιές στον σινεμά, σινεμά στις γειτονιές, όπου σε 10 διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, κυρίως της περιφέρειας, όχι στο κέντρο της πόλης, θα μεταβληθούν οι γειτονιές σε μεγάλους θερινούς κινηματογράφους. Είναι μια πρωτότυπη εκδήλωση η οποία ξεκινά για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι να θεσμοθετηθεί ένα open air festival, film festival, όπου θα είναι ένας θεσμός κάθε Σεπτέμβριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι δράσεις αυτές θα ξεκινήσουν 8 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει βέβαια το...
0: Τι ταινίες θα προβάλλονται σε αυτό το φεστιβάλ?
1: Ορίστε.
0: Τι ταινίες θα προβάλλονται?
1: Και ξένες και ελληνικές.
0: Καινούργιες ή κλασικές?
1: Ορίστε.
0: Κλασικές ή καινούργιες
1: και
0: ταινίες?
1: Κλασικές και καινούργιες. Υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί από το Δήμαρχο σε μια ειδική συνέντευξη τύπου. Επίσης να πω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, υπάρχει το αφιέρωμα στον Τιτσάνι πάλι στην Άνω Πόλη. Στην Άνω Πόλη υπάρχει και το Σεπτέμβριο εξελίσσεται και το 6ο Ανώπολης World Music Festival, το οποίο στηρίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Επίσης 14 με 21 το 22ο ReWalks Festival, που είναι ένας θεσμός για την πόλη ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία. Στην περίοδο της έκθεσης όπου η τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, 5 σεφ της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάζουν σούσι με ελληνικές πινελιές.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά άλλες δράσεις στην Πινακοθήκη. Στις 4 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, εγκαινιάζουμε έκθεση από... στη Δημοτική Πινακοθήκη από γυναίκες, από εικαστικές γυναίκες από όλα τα Βαλκάνια, μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που γίνεται σε συνεργασία με την UNESCO Ελλάδος, και πολλές άλλες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά απευθύνονται σε όλους τους Θεσσαλονικείς.
0: Αρκεί να θέλει πραγματικά κάποιος να κάνει κάτι σε αυτή την πόλη, σίγουρα κάτι θα βρει, κάτι πολύ ενδιαφέρον, και πόσο καταλαβαίνω και οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι και με δωρεάν είσοδο.
1: Όλες είναι με δωρεάν είσοδο. Όλες αυτές που σας ανέφερα, πλην συγγνώμη του Reworks που είναι με το γνωστό
0: εκείνο εισιτήριο. Εκείνο είναι, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι μια πάρα πολύ δαπανηρή διοργάνωση και σαφώς ούτε ο Δήμος μπορεί να τη στηρίξει. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία όπου εμείς ερχόμαστε και την αγκαλιάζουμε, γιατί έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό, σε ένα διεθνές φεστιβάλ που προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Δυναμικά λοιπόν στο φθινόπωρο, ο πολιτισμός στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάκη, για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.

0: Από τις εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης να μεταφερθούμε τώρα στην παραλία, στη θάλασσα, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Ουζούνη που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι κύριε Ουζούνη, να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στα κάμπινγκ φέτος. Πάντως κάθε χρόνο θεωρώ ότι έχετε ακόμα και περισσότερους πελάτες στα κάμπινγκ σας, σωστά?
1: Την χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά για τα κάμπινγκ και γενικώ για τον τουρισμό, τουλάχιστον τη περιοχή. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και σήμερα τα κάμπινγκ πρέπει να σα πω ότι είναι γεμάτα. Δηλαδή πλησιάζουν το 100%.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Είμαστε και προς το τέλος βέβαια του καλοκαιριού. Εσείς έχετε και ένα κάπως ιδιαίτερο είδος πελατών. Είναι αυτοί οι οποίοι σταθμεύουν και τα τροχύλατα για όλο το χρόνο. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν έχω τέτοιους πελάτες γιατί δεν μπορώ. Η επιχείρηση δική μου είναι αρκετά μικρή σε σχέση με κάποια άλλα κάμπινγκ και δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω σε ετήσια βάση μία θέση. Άρα ο χρόνος που δίνω τις θέσεις είναι το πολύ για 30 ημέρες, δεν είναι για περισσότερο.
0: Υπάρχουν όμως και κάμπινγκ όπου συμβαίνει αυτό που λέω.
1: Ναι, στα μεγάλα κάμπινγκ έχουν τη δυνατότητα αυτή, διότι έχουν μεγάλο αριθμό θέσεων. Άρα λοιπόν μπορούν να παραχωρήσουν κάποιες θέσεις για όλο το καλοκαίρι.
0: Ωστόσο ξέρω πολύ καλά ότι εσείς έχετε σταθερούς πελάτες, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο και απολαμβάνουν τη θάλασσα στο κάμπινγκ.
1: Είναι αλήθεια αυτό και να σας πω ότι φέτος υπήρχε πελάτης που είχε έρθει από Βέλγιο για την 38η χρονιά συνέχεια στο κάμπινγκ, εκτός την χρονιά εκείνη που είχαμε τον κορονοϊό. Όλες τις άλλες χρονιές έκανε τις διακοπές του με την οικογένειά του στο κάμπινγκ.
0: Είναι χαρακτηριστικό.
1: Έχω πελάτες οι οποίοι έρχονται 15 ή 20 χρόνια. Αυτό σας είπα ότι έρχεται 38 χρόνια. Πάρα πολλοί πελάτες. Αυτό βέβαια μας θυμά. Και είναι και λίγο δύσκολο για να ικανοποιήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το πελατολόγιο αυτό αυξάνεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να μοιράσουμε τον χρόνο που έχουμε σε όλους αυτούς για να τους ικανοποιήσουμε, γιατί μοιραία θα πούμε ότι μην έρχεστε γιατί δεν μπορούμε να σας χαιρετήσουν. Το μπορούμε να το κάνουμε σε κάποιον καινούριο πελάτη βέβαια, αλλά τους παλιούς είναι λίγο δύσκολο να τους πούμε μην έρχεστε γιατί έχουν δοθεί οι θέσεις σε άλλους πελάτες.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο στα κάμπινγκ κύριε Ουζούνη?
1: Αισθάνονται πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν έχουν την πολυτέλεια που πρέπει να έχουν μέσα στα ξενοδοχεία. Δηλαδή όλη την ημέρα κυκλοφορούν με ένα μαγιό οι άνθρωποι. Όπου και να πάνε να πιούν τον καφέ τους, να φάνε. Είναι δηλαδή τελείως ελεύθεροι. Επίσης είναι μέσα στη φύση. Το κάμπινγκ, κακά τα ψέματα, είναι ένας χώρος μέσα σε πολύ πράσινο. Δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά σε ένα ξέφωτο μέρος. Δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, άρα είναι παράδεισος για αυτούς τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε τέτοιους χώρους.
0: Και να έρθουμε στο προφίλ των πελατών. Σας είπατε ότι κάποιοι είναι από ευρωπαϊκές χώρες που έρχονται και κάθε χρόνο μάλιστα.
1: Μεγάλο ποσοστό είναι. Μεγάλο ποσοστό. Έχουμε από διάφορες χώρες. Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε αρκετούς Έλληνες. Τον υπόλοιπο καιρό στην αρχή και στο τέλος έχουμε, αλλά και την υψηλή περίοδο, από διάφορες χώρες. Έχουμε Βόρειο-Ευρωπαίους, έχουμε Βαλκάνιους. Νομίζω ότι από αρκετά κράτη πλέον έχουμε πελάτες. Παλιά κυριαρχούσαν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί, αλλά τώρα έρχονται και από άλλες χώρες και είναι ανάμεικτο το πελατολόγιο.
0: Ναι, έρχονται για την Χαλκιδική, έρχονται φυσικά και για τον τρόπο ζωής που είπατε. Εσείς φυσικά γνωρίζω ότι έχετε εξελίξει αρκετά τον χώρο σας με ωραία διαμόρφωση. Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κίνηση από όλους τους ιδιοκτήτες κάμπινγκ στην Ελλάδα ή μένουμε έτσι σε παλαιότερες εποχές όπως ήταν τα κάμπινγκ χωρίς πολλές παροχές και χωρίς πολλές υποδομές?
1: Εικόνα από κάθε κάμπινγκ δεν έχω προσωπικά, αλλά νομίζω ότι αυτοί που αγαπάνε το επάγγελμα που κάνουν προσπαθούν να προσφέρουν περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που δημιουργούν καινούργιες προϋποθέσεις, δηλαδή δημιουργούν πράγματα τα οποία χρειάζονται οι πελάτες. Και αυτό βέβαια το κάνει επειδή βλέπει τις ανάγκες των πελατών. Άρα οι ίδιοι οι πελάτες μας μπρόχουν ουσιαστικά να βελτιώσουμε τις επιχειρήσεις μας. Βέβαια αν κάποιος είναι αδιάφορος δεν κάνει τίποτα. Κάθε σε μια γωνιά, πίνει τον καφέ του και το τσιγάρο του και σου λέει εντάξει, ό,τι γίνει, ας πούμε. Αλλά οι επαγγελματίες στο είδος νομίζω δεν σταματούν. Συνεχώς δημιουργούν κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο. Και υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν βελτιώσει αρκετά τις επιχειρήσεις τους. Σήμερα υπάρχουν και μεικτές επιχειρήσεις, δηλαδή κάποιοι από τους συναδέλφους διαθέτουν κάποια δωμάτια. Κάποιοι διαθέτουν κάποια τροχόσπιτα. Παλιά είχα και εγώ τροχόσπιτα, αλλά λόγω του ότι υπήρχαν προβλήματα από απροσεξία πελατών, δεν συνέχισα αυτό το είδος.
0: Έχουμε και το glam camping που είναι και η τάση της εποχής τώρα πια.
1: Υπάρχουν και τέτοια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά αυτά. Είναι πολύ ελάχιστα. Κυρίως τα camping είναι αυτά που γνωρίζουμε για το πελατολόγιο που γνωρίζουμε, που έρχονται με τα τροχόσπιτά τους, με τις σκηνές τους και με τα αυτοκινούμενα πλέον. Σιγά σιγά περάσαμε από τις σκηνές και τα τροχόσπιτα σε αυτοκινούμενα. Και αυτά τα αυτοκινούμενα είναι αρκετά ακριβά, δηλαδή ένα μεσαίας αξίας αυτοκινούμενο είναι περίπου στα 200.000. Και ανεβαίνουν από εκεί και πάνω ανάλογα με το τι διαθέτει ο καθένας. Αλλά έχουν όλες τις ανέσεις αυτά, είναι σαν ένα κινητό σπίτι, δεν λείπει τίποτα απολύτως από μέσα και είναι και εύκολο στη μετακίνηση, βάζει το κλειδί, βάζει μπρος και πάει κάπου αλλού, δηλαδή έτσι γυρίζει από περιοχή σε περιοχή. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ καλά τα αυτοκινούμενα, εξυπηρετούν πάρα πολύ τον κόσμο, ενώ σε άλλη περίπτωση με σκηνές ή με τροχός θα έπρεπε να δουλέψουν λίγο, να στήσουν τις σκηνές τους.
0: Σωστά.
1: Είτε τις σκηνές των τροχοσπίτων καθυστερούσε, είχε κάποια διαδικασία. Βέβαια όπως νομίζει ο καθένας ότι ικανοποιείται για να κάνει τις διακοπές. Συνήθως εδώ σε μένα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους. Έχω βέβαια και περαστικούς αρκετούς, αλλά οι περισσότεροι είναι από αυτούς που έρχονται για να περάσουν το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο των διακοπών τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουνή, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: σας. Να έχουμε και ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Βεβαίως. Και όσο πολύ περισσότερο να μεγαλώσει η τουριστική περίοδος. Γεια σας.
1: Σαφώς. Ήδη έχει μεγαλώσει. Εγώ, παράδειγμα, ξεκινούσα την 1η Μαΐου και έκλεινα 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα ξεκινάω 20 Απριλίου και πάω 20 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν έχω μεγαλώσει στην επιχείρηση μου ένα μήνα την διάρκεια του τουριστική.
0: Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια και μάλιστα έτσι έχουμε και ευχάριστα από τις επιδόσεις των αθλητών μας. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θόδωρε, έχουμε Πετρούνια, έχουμε Τεντόγλου, έχουμε και Καραλή.
1: Ακριβώς, έχουμε απ' όλα. Και φυσικά έχουμε και τα ποδόσφαιρα τα οποία είχαμε χτες τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Να ξεκινήσουμε από τον Τεντόγλου, Καραλή θα έλεγα. Από τη γυμναστική να ξεκινήσουμε και από το Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος δίνει σήμερα τη μεγάλη μάχη για να κατακτήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο, να βάλει στη συλλογή του, να το χαρίσει στον ίδιο και στην Ελλάδα και μάλιστα θα τον παρακολουθούν και οι κόρες του πλέον, οι οποίες έχουν μεγαλώσει και καταλαβαίνουν, ειδικά οι μεγάλοι, για να δει τον μπαμπά της να φτάνει στην κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου. Ο τελικός λοιπόν των ακρίκων για το Λευτέρη Πετρούνια και τους υπόλοιπους αθλητές στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα, τότε είναι ο τελικός, και ο Λευτέρης Πετρούνιας θα ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με αρκετές εκπλήξεις, όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ που του πήρε τις δηλώσεις μετά τον προκριματικό, στον οποίο κατατάχθηκε δεύτερος τελικά, και με τον τρόπο αυτό θα έχει και τη δυνατότητα να αγωνιστεί προς το τέλος. Πάντα σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν και κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο στους αθλητές και στις αθλήτριες. Έτσι λοιπόν ο Πετρούνιας είναι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι μπήκε ως δεύτερος στον τελικό και θα αγωνιστεί προς το τέλος. Η δική του δηλαδή η εικόνα θα είναι αυτή που θα μείνει τελευταία, προτελευταία ουσιαστικά δηλαδή στους κριτές. Mm-hmm. Τώρα αυτά όσον αφορά τον Πετρούνια. Θυμίζω και πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάμε τώρα στον Καραλή, ο οποίος έδωσε ίσως τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του απέναντι στον Ντουμπλάντης και ίσως και την κορυφαία μάχη μεταξύ των δύο υπεραθλητών στο επικοντό. Ο Ντουμπλάντης κατάφερε να κερδίσει τελικά με 6-21 απέναντι στον Καραλή, που έκανε νέο ρεκόρ με 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Νομίζω ότι το ίδιο ρεκόρ είχε ο ίδιος με 6-15. Ήταν ένα από τα Diamond Link τα οποία διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη και στα οποία παίρνουν μέρος όπως και ο Τεντόγλου σήμερα, έτσι και ο Καραλής εχθές. Ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης πέρασαν τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά και φυσικά εκεί έγινε η μεγάλη μάχη, αλλά ο Ντουμπλάντης πραγματικά είναι ανίκητος. Έχει ρεκόρ 6-32, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι απίστευτο το ύψος το οποίο πλέον πηδάει στο επικοντό. Αλλά ο Καραλής τον συναγωνίζεται επάξια.
0: Είπαμε ότι είναι η μοίρα του Καραλή αυτή, να είναι πάντα πίσω από τον Ντουμπλάντης.
1: Αυτό
0: που είναι και φίλοι μάλιστα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και φίλοι πραγματικά και σε κάθε αγώνα και με το χαμόγελο και με τα αστιάκια τους και με όλα αυτά. Αλλά είναι πραγματικά άτυχος ο Καραλής, ο οποίος έπεσε σε μια εποχή, στα χρόνια να το πω έτσι, του Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι υπεραθλητής, δεν παλεύεται. Και βέβαια νομίζω ότι είναι νεότερος, ο Καραλής. Μακάρι να αντέξει στο χρόνο μέχρι ότου σταματήσει ο Ντουμπλάντης για να καταφέρει
0: να τον περάσει.
1: Να πάρει και μερικά χρυσά στην καριέρα του, γιατί τα αργυρά είναι αυτά που έχει περισσότερο στην συλλογή του. 8 πλέον αργυρά και έχει και ένα χάλκινο και ένα χρυσό, αλλά στον αγώνα που δεν αγωνίστηκε για κάποιο λόγο νομίζω ότι ήταν τραυματίας ο Ντουμπλάντης. Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να πούμε καταρχήν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Super League και έχουμε πολλούς αγώνες, την πρώτη αγωνιστική, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε, ζήτησε την αναβολή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, βέβαια και οι άλλες ομάδες έχουν, αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή, δηλαδή πώς θέλει ο προπονητής να έχει την ομάδα, να έχει πιο πολλούς αγώνες στα πόδια της ή να είναι πιο ξεκούραστη. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού προτίμησε την αναβολή. Αντίθετα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, του ΟΦΗ, της ΑΕΚ δεν θέλει σαν αναβολή και θα παίξουν κανονικά. Έτσι λοιπόν αύριο, Σάββατο, ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια στις 8 η ώρα το βράδυ, ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης, και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος, στις 9 το βράδυ ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική της Super League, η οποία ξεκινάει αύριο. Όσον αφορά τους θεσινούς ευρωπαϊκούς αγώνες, ο Όφη ήταν αυτός που στα play-off του Europa League κυριολεκτικά διέλυσε την CSKA Σόφιας με 3-0 και έκανε το αποφασιστικό μεγάλο βήμα για να μπει στη link phase του Europa League. Και από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κυριολεκτικά αυτοκτόνησαν, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν στις έδρες τους. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, μάλιστα η νορβηγική ομάδα προηγήθηκε με 1-0 και ο ΠΑΟΚ κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει. Όλα ανοιχτά για την πρόκριση, αλλά η νορβηγική ομάδα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί, τελειώνει η Ευρώπη για τη φετινή χρονιά. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγήθηκε 2-0 της τσέχικης Χράντζετς Κράλοβε. Ωστόσο, αυτή η ομάδα κατάφερε στα τελευταία λεπτά, από το 89 μέχρι και το 96, να πετύχει 2 γκολ, να ισοφαρίσει σε 2-2 και να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς που θα γίνει στην Τσεχία σε μια εβδομάδα. Να θυμίσω ότι την άλλη εβδομάδα παίζουν ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή Μπραν ΠΑΟΚ στις 8 και την ίδια ώρα Χράντζετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Και οι δύο ελληνικές ομάδες, επαναλαμβάνω, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, αν δεν προκριθούν, αν δεν κερδίσουν να προκριθούν, τότε τελειώνει η Ευρώπη για την φετινή χρονιά και φυσικά οι τριγμοί που θα υπάρχουν, οι αποδοκιμασίες και γενικότερα θα είναι μια πάρα πολύ κακή συνέχεια για τις δύο ελληνικές ομάδες που έχουν επενδύσει πολλά στην ευρωπαϊκή τους φετινή πορεία. Αντίθετα, Όφη, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει στα παιχνίδια τους την άλλη Πέμπτη, ο Ολυμπιακός είναι ήδη στην link phase του Europa League. ΑΕΚ και Όφη λοιπόν, ακόμα και αν δεν προκριθούν, κάτι που απευχόμαστε, θα μπουν απευθείας στην link phase του Europa και του Conference League. Μάλιστα. Αυτά για την ώρα, Χρήστο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε.

Είναι πολλοί οι ξένοι οι οποίοι εξυπνούν την χώρα μας, έρχονται εδώ, περνούν τις διακοπές τους, απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα της χώρας μας και στη συνέχεια διαφημίζουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα βέβαια οι διάσημοι, όπως η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια. Ανέβασε ένα βίντεο στα social media από τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση των 68 χρόνων στην Κέρκυρα, να σπάει πιάτα, να χορεύει εκεί με μια τοπική, σε μια ταβέρνα, να απολαμβάνει τα εδέσματα, τα κερκυραϊκά, σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπολείο, στη συνέχεια στην Πάτμο, ακόμα και στα μετέωρα τα οποία επισκέφθηκε. Και αφού έκανε όλα αυτά η Μαντόνα, ήρθε ο Πρωθυπουργός με μια θερμή διαδικτυακή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ευχήθηκε στην διεθνούς φήμη Star Μαντόνα για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας το βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Μάλιστα, σε μια εικόνα η Μαντόνα είναι πάνω σε ένα σκάφος και από πίσω της σχηματίζει η ελληνική σημαία. Φυσικά, απίστευτη διαφήμιση της χώρας μας από την βασίλισσα της pop. Στο σχετικό story που ανάρτησε ο Πρωθυπουργός, κοινοποίησε λοιπόν αυτό το βίντεο και το συνοδεύει με το εξής μήνυμα στα αγγλικά: Happy birthday Madonna, so glad you had a great time in Greece, come back next year. Δηλαδή, χρόνια πολλά Madonna, χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα, να ξανάρθεις του χρόνου. Ήταν βεβαίως μια επίσκεψη η οποία, για την οποία γράφτηκαν πολλά, ελέγχθησαν πολλά, τι θέλει η Madonna στα μετέωρα, τι θέλει η Madonna στην Πάτμο. Σίγουρα θέλει να περάσει τις διακοπές της και να γιορτάσει τα γενέθλιά της και αυτό έκανε. Και εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Σας αφήνω στα χέρια της Βίκης Κολτσίδα και στο μικρόφωνο της φυσικά για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Αμέσως μετά στις 2 θα έρθει η Ελένη Ιατρού με την ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Από Δευτέρα στις 11 μαζί σας η Έφη Τζαμπάζη, η οποία επιστρέφει εδώ στα μικρόφωνα του 102 FM. Να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσονα Ταβλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα μειωθούν, θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλου και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολλοί ώρες καθυστερήσεις. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυσάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες τα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν στην κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίς το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ουρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γηπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα.

0: δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούνερης, Θανάσης Γούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησής τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπευσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται νιβάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κ. Γούνερης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαϊτό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος, εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνη η Άλκηση η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από 2 εβδομάδες περίθαλψης να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα, θράσος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην Έρτα Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα 2 από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημιές, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
1: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα η αστυνομική του Τμήματος Δίωξης και Εκκρινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας, έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι πέντε αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε εσωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με τρεις αλλοδαπούς επιπαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές. Mm-hmm.
1: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας σε εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη mm-hmm. της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένος και Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κερκυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και η προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε τα ψεύτικα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών, 2 περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο έργο στην παραλία Βάτος του Μύτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
1: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Βρούλα χθες, όντως.
4: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε γρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολυήμερες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο αμερικανικής σημαίας. Είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες. Αλλά όπως είπα, δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης, θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μια εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη. Και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δοσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο Ξυλόκαστρο της Κορινθίας το κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη, στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσεια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
1: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζωροπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη. Καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησαν να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρη, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλαιολογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζάκυνθο, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, τους Σεπτούς Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί η δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη ζάκια θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουχεκές. Προσπαθούν να μας πάρουν τα σκάγια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνασε στις νήσους Στροφάδες, επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο και έχει υπάρξει και επίσκοπος Αιγίνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί. Ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη και θα παραστεί τις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης, έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εθνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι μέσα στον πανικό του και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν θα πάθα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά
3: και μακάρι,
0: ελπίσουμε
3: βέβαια,
0: να πιαστούν.
3: Όχι μόνο
0: έτσι
3: να πιαστούν, οι δράσεις είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και αποτυχία. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόεδρος του Δήμου Χίου, Αργύρης Γιαμάς, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιδιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία Πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες στους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν βάουτσερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις και να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την Ερτίο Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
5: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
0: Ναι.
5: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη, η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύκτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στις δασικές πυρκαγιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
6: Γεια σας, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα λοιπόν η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευσης αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των πεδιλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικού χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρειες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλου του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια την επιτυχία του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ιρέα Πυθαγόρια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισα, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία, σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδηλώση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
10: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες, σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του Συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει οι Δίκοι, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέστες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Μουσείο Σιγρίου, να επισκεφθούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το μόνιμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το μόνιμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και η κορμή του και ο πάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και τον Ισάκη Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσηβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ξεκινάει το καυτό δεκαήμερο με σαραντάρια υγρασία και ζέστη έως το βράδυ. Στο επίκεντρο βρίσκονται Λάρισα, Καρδίτσα και Αγρίνιο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα 110 drones της πυροσβεστικής θα κάνουν 24-ωρη επιτήρηση φωτιάς εξέλιξη στα ζωνιανά της Κρήτης. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Απαράδεκτη ισχυρισμή της Τουρκίας, απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των κρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράταση της επιδότησης των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, ξεπερνά στο μεταξύ τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Κλιμακώνει τη ρητορική της περί πρωτοφανούς οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν η Αμερικανική κυβέρνηση, Τουρκία και Κίνα ανάμεσα στις 9 χώρες που απειλούνται με κυρώσεις από τον Τραμπ. Πανικό στο Περού από τα 6,7 ρίχτερ αποκολλήθηκαν βράχοι, ζημιές σε 22 σπίτια. Στο Diamond Link της Λοζάνης, ο Εμμανουήλ Κάραλης ξεπέρασε τον εαυτό του με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας αναλυτικά. Στα θετικά της προώρης αποπληρωμής του χρέους, απαντώντας και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, το περίγραμμα των μέτρων της ΔΕΘ και την εξωτερική πολιτική, ως απάντηση στην κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο news247.gr. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος έχει και όλο το ρεπορτάζ. Ήταν εφόλης της ύλης. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα μας πεις λοιπόν όλα τα σημεία στα οποία αναφέρθηκε.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πραγματικά, εφόλης της ύλης, όπως είπες. Κρατούμε ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα είναι μόνιμο.
0: Αυτό νομίζω είναι το κύριο μήνυμα που έστειλε. Ότι ό,τι ακούσετε θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, θα τα ακούσετε και από τον Πρωθυπουργό, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Και έστειλε σήμα για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λέγοντας χαρακτηριστικά: κρατήστε αυτή τη φράση για όσα θα ακολουθήσουν στην ουσία το επόμενο διάστημα. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου προγράμματος στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ απάντησε τόσο στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, όσο και στον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική του στα ελληνοτουρκικά, αλλά θα δούμε πιο αναλυτικά. Σχετικά με τα νέα μέτρα τη ΔΕΘ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Τόνισε επίσης ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα κινηθούν μέσα στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα

0: για τη στήριξη πολιτικών ανάπτυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη η πρόωρη αποπληρωμή ωφελεί οικονομικά, καθώς η χώρα μας με αυτόν τον τρόπο γλιτώνει 370 εκατομμύρια τον χρόνο σε τόκους και 2,6 δισεκατομμύρια μέσα στην 7 ετία. Η επιλογή αυτή, όπως σημειώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσφέρει στη χώρα μεγαλύτερη ελευθερία στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής και συμβάλλει στη μείωση του συνολικού χρέους, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι επόμενες γενιές.
1: Και επειδή το αναφέρεις, είπε συγκεκριμένα πως για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Και ότι αυτά τα χρήματα θα δώσει ο Πρωθυπουργός με τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων και της κοινωνίας που ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ακριβώς. Δημιουργείται δηλαδή ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει να προχωρήσει η κυβέρνηση στην πολιτική.
1: Τι σημαίνει αυτό για όσους μας ακούνε και δεν ξέρουν τι θα πει δημοσιονομικός χώρος? Με απλά λόγια, δημιουργείται, υπάρχει το απόθεμα, βρίσκει η κυβέρνηση τα χρήματα για να δώσει και να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας και της κάθε κοινωνικής τάξης. Απλά βρίσκει τα χρήματα.
0: Ναι, ναι. Και να επιστρέψει στην ουσία μέρος της ανάπτυξης που παράγεται από την ελληνική οικονομία. Επιστρέφοντας όμως στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφορικά με τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε και στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Αναφέρθηκε στην περίοδο της πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι και τότε η Αθήνα διατηρούσε ανοιχτούς διάβλους με την Άγκυρα και υποστήριξε ότι ο διάλογος δεν συνιστά υποχώρηση. Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος, ειδικά ένας άνθρωπος όπως συμπλήρωσε, ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας επειδή τον ψήφισαν οι πολίτες. Τόνισε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει σε εκλογές έχοντας ως μοναδικό μέτρο σύγκριση την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι αυτή θα ήταν μια λάθος προσέγγιση, ενώ το αφήγημα της κυβέρνησης είναι να μην γυρίσει η χώρα πίσω. Θα κλείσω, Ελένη, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες είναι πάνω στο τραπέζι από την πλευρά της κυβέρνησης το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που επιδοτείται με 15 λεπτά ένα λίτρο, 5 βάζουν τα δηληστήρια και 10 το κράτος, ενώ η αμόλυβδη με 10 λεπτά αποκλειστικά από τα δηληστήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και να μπορέσει να μην ξεφύγει η τιμή των καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Θυμίζω ότι τα χρήματα αυτά προκύπτουν από την κερδοφορία των εταιριών και δεν επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Και βέβαια, Χρήστο, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε αναφορά και στη φοροδιαφυγή, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από την οποία είπε ότι θα βρεθούν κονδύλια ώστε σταδιακά να προχωρήσει η αφαίρεση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε εν συνόλο είτε σταδιακά το ένα μετά το άλλο. Έβαλε δηλαδή στο κάδρο και τη φοροδιαφυγή. Χρήστο Τσαλκηδής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλα όσα μας ανέφερε ο Χρήστος Τσαλκηδής και που είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο κύριος Πιερακάκης, είχαμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε λοιπόν στον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Ελένη. Οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης είναι σε όλα τα επίπεδα και για τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη έχουν να κάνουν με την οικονομία. Ούτως ή άλλως, η συζήτηση γύρω από το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών θεωρούν ότι έχει εξαντληθεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουν καταγγείλει το συγκεκριμένο μέτρο, κυβερνητικό μέτρο. Και μάλιστα σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού λαϊλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που οριζόντια επέβαλε, τώρα δηλώνει έτοιμη να μειώσει τα τεκμήρια, λες και δεν είναι αυτή που τα θεσμοθέτησε. Και συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο, αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυνήγησε ανελαίητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη, υπερφορολογώντας τα τόσο με την τεκμαρτή φορολόγηση όσο και με τον συνδυασμό ακρίβειας υψηλής έμεσης φορολογίας που επέβαλε στην αγορά. Και επειδή θέλουν να παρουσιάζονται, όπως συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς, γιατί αναφερόμενοι στην κυβέρνηση, ως υπεύθυνοι και ειλικρινείς, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει σε ποια σελίδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ήταν η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά.

0: κατέληξε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα. Να σου πω ότι το θέμα αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής, θα αποτελέσει κιόλας βασικό στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς εκτιμούν όλοι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο έχει τρωθεί η κυβέρνηση, ειδικά απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες, και έτσι λοιπόν τη βρίσκουν, θεωρούν ότι είναι ένα ευάλωτο, ένα τρωτό σημείο της κυβέρνησης και μπορούν εκεί να την χτυπήσουν. Τώρα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα οποία επίσης βρίσκονται στο επίκεντρο, όχι μόνο από τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και λένε μέσα από, από τις προκλήσεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες από την τουρκική πλευρά, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαμανατίδης, στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα, τόνισε την ανάγκη για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, λέγοντας ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει μια απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του απλού παρατηρητή, σχολίασε, ειδικά την ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των ανοιχτών διάβλων διαλόγου με την Τουρκία, όμως με σαφείς κόκκινες γραμμές, και η πρόταση είναι για διεκδίκηση επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων τη στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Αυτό το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων, να θυμίσω ότι ήταν κάτι στο οποίο έχουν αναφερθεί και τα άλλα κόμματα, ήταν και το ΠΑΣΟΚ με τους ευρωβουλευτές του, το οποίο ζήτησε, ζήτησε και με επιστολή του στην αρμόδια επίτροπο, την κυρία Κάλλας, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κινήθηκε σε παρόμοια στάση, λέγοντας ότι οι κινήσεις της Τουρκίας για γκριζάρισμα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επιχειρούν να διαμορφώσουν τετελεσμένα και επώδυνους για τους λαούς συμβιβασμούς. Και είπε ότι συμπλήρωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος η κίνηση της νατοϊκής Τουρκίας, προβάλλοντας απαράδεκτες διεκδικήσεις της, έχει εξαγγελθεί από πέρσι και προετοιμάζεται και λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, ενώ επιδίδεται και σε συνεχείς αμφισβητήσεις. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, και στο πλαίσιο αυτό να το αφήγημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας περί ήρεμων νερών καταραίει, αφού τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν πως προεποστείται μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πριν κλείσω από την αντιπολίτευση μόνο, να συμπληρώσω ότι είχαμε και το τρίτο μέρος των βίντεο στα οποία συζητούσαμε και χθες.
1: Νέο επεισόδιο, Βασίλη.
0: Το τρίτο τελευταίο είναι.
1: Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό?
0: Αυτό το τρίτο τελευταίο επεισόδιο είναι η ώρα της ευθύνης, όπως τυκλοφορείται, και είναι το ντοκιμαντέρ αυτό που γυρίστηκε, το πολιτικό ντοκιμαντέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έχει να κάνει με την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής, και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα με την προσπάθεια μάλλον να δειχθεί τι σημαίνει πολιτική σήμερα, πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί με τις πραγματικές εμπειρίες και προσδοκίες των ανθρώπων, και βέβαια με τον τίτλο «Η ώρα της ευθύνης» είναι παραπομπή προφανώς στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και στις επιλογές των πολιτών για την επόμενη μέρα, Ελένη.
1: Θα υπάρξει άλλο επεισόδιο, ξέρεις?
0: Όχι τώρα, σε αυτή τη φάση τα τρία αρκετά είναι.
1: Τριλογία, τέλος.
0: Έχουμε το οικονομικό πρόγραμμα, 2 Σεπτέμβρη, πρώτος μπαίνει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, πριν από τον Πρωθυπουργό, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να δούμε αναλυτικά, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά το οικονομικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει αυτή τη φορά ο κ. Τσίπρας.
1: Ελπίζουμε να λέει και από πού θα τα βρει.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Σκληρή λοιπόν η απάντηση στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας που δίνει η Αθήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινη γραμμή, απαντώντας στην αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμο έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Να πάμε λίγο πιο έξω, να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου φαίνεται πως φουντώνει η ένταση, κλιμακώνει τη ρητορική της περί πρωτοφανούς οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν η Αμερικανική κυβέρνηση, μία ημέρα μετά τις σχετικές απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο και για τεράστιες συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα προσφέρει οικονομική άλλη στήριξη στην Τεχεράνη, η οποία της χαρακτήρισε οικονομική τρομοκρατία. Ειρήνη Γκέλη στο στούντιο μαζί μας. Ειρήνη, τι συμβαίνει? Ανοίγει πολλά μέτωπα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Ναι, και δεν είναι και η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι. Καλό σας μεσημέρι. Τώρα βέβαια ο πρόεδρος του Ιρανικού Συμβουλίου, Μαχάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, που είναι και ο διαπραγματευτής, είναι από τους βασικότερους διαπραγματευτές, έτσι, σε όλο αυτό που γίνεται από την πλευρά του Ιράν, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες, όπως είπε, κυρώσεις. Μια ημέρα αφού το Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, όπως είπες και εσύ, ανακοίνωσε ότι θα είναι οι πιο σκληρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ στο Ιράν. Μάλιστα, ο Μπέσεντ δήλωσε χθες ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν λεπτομερώς τη Δευτέρα, αφήνοντας, όπως καταλαβαίνουμε, λένε, να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για περαιτέρω μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ προειδοποίησε τις χώρες που θα συνεχίσουν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αμερικανική πίεση. Ήδη στο παρασκήνιο ασκούνται έντονες πιέσεις στην Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία να πάρουν αποστάσεις από το καθεστώς της Τεχεράνης, προσχωρώντας στην στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών έστειλε και ένα σαφές τελεσίγραφο στους συμμάχους των ΗΠΑ, ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας, είπε, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει πλήρη ισχύ εναντίον χωρών που συνεργάζονται με το Ιράν. Πιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσε να είναι. Η Τεχεράνη βέβαια απέρριψε τις απειλές, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή, το ακούσαμε και χθες, το είπαμε και χθες, να αποκαλεί τη λεγόμενη οικονομική ημέρα απόβασης εκτροπή από την κρίση της ίδιας της Αμερικής, δηλαδή την κρίση που αντιμετωπίζει η Αμερική. Προσπαθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να την κρύψει, οπότε ασχολείται και μιλάει για την κρίση που θα προκαλέσει ο ίδιος στο Ιράν. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει από την πλευρά της η Τεχεράνη.

Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στο πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι είναι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ στο μεταξύ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η επιδότηση στο ντίζελ όσο και τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων χρηματοδοτούνται από τον κουμπαρά των περίπου 230 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις στην ενέργεια.

0: Στο μεταξύ έχουμε μία έκτακτη είδηση. Προσπάθησαν να περάσουν με ντρόουν στις φυλακές της Λάρισας 12 κινητά και 20 κάρτες SIM. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές, έγινε αντιληπτό από την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης και τους υπαλλήλους. Το κατέβασαν και βρήκαν λοιπόν, όπως σας είπαμε, 12 κινητά και 20 κάρτες SIM. Άμεσα κατάφερε να το κατεβάσουν και να το απενεργοποιήσουν το ειδικό σύστημα αντιντρόουν που έχουν οι φυλακές, και έτσι λοιπόν με το αντιντρόουν σύστημα το κατέβασαν, το κατέριψαν στην ουσία, το πήραν στα χέρια τους, είδαν τι περιέχει το πακέτο, κατασχέθηκαν τα κινητά και η κάρτα SIM. Το θέμα είναι ποιους είχαν αποδέκτες, ποιοι μπορεί να πλήρωσαν και ποιοι βέβαια είναι αυτοί οι οποίοι σήκωσαν ολόκληρο μη επανδρομένο αεροσκάφος για να στείλουν μέσα στις φυλακές τρόπο επικοινωνίας των κρατουμένων. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που φαίνεται ότι θα έχει έξαρση τις επόμενες ημέρες. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης και να πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Όπως λένε οι ειδικοί, πιθανόν να οφείλεται σε μετανάστευση πτηνών από τη Θεσσαλία που μόλυναν τα κουνούπια, και έτσι τώρα έχουμε την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως απλά πράγματα να τοποθετούμε σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούμε έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνον ένα στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε θα το καταλάβουν. Εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη συνάδελφος Μαράγδα Αγορογιάννη.
1: Τα μέτρα να είναι εντατικά, ιδιαίτερα σε επιβαρημένες περιοχές, και πρέπει να πούμε ότι σε όλη τη χώρα η πιο επιβαρημένη περιοχή σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ είναι η Ανατολική Αττική. Καθημερινή είναι η ψεκασμή στους δήμους Ανατολικής Αττικής. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα χάρτη και βλέπουμε εδώ τις περιοχές, τους δήμους που έχουν τα περισσότερα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Γιατί αυτό έχει σημασία, ποιοι νοσούν πιο σοβαρά με τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι λοιπόν οι Δήμοι Σπάτων, Αρτέμιδας με 14 κρούσματα, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 11, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με 6, ο Δήμος Παλίνης με 5, ο Δήμος Χαλανδρίου με 5 επίσης και ο Δήμος Γλυφάδας με 4 κρούσματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μήνα η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη και η πιο επιβαρημένη περιοχή θα λέγαμε είναι ο Δήμος Λαρισαίων, που καταγράφει 8 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και ακολουθεί ο Δήμος Βέρειας με 3 κρούσματα. Η κατάσταση, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με πέρσι είναι ιδιαίτερα έτσι επιβαρημένη. Υπάρχει έξαρση αν αναλογιστούμε ότι φέτος ήδη μέχρι τις 9 Αυγούστου, από την αρχή του χρόνου, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι ήδη, όταν πέρυσι το 2025, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα κρούσματα που δηλώθηκαν στον ΕΟΔΗ ήταν 96 και είχαμε και 9 θανάτους. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 χώρες, σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, και η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία σε αριθμό κρούσματων. Και να πούμε ακόμη και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την υποδιάγνωση που υπάρχει. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, για κάθε ένα κρούσμα υπάρχουν άλλα 140 αδιάγνωστα. Άρα η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
0: Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα και να πάμε σε μία έρευνα του ΟΟΣΑ που αφορά τις σπουδές και την εργασία. Σημαντικές αδυναμίες στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα αναδεικνύει η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2026. Περίπου το 39% των νέων αντιμετωπίζει αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες και τα προσόντα που διαθέτει και σε εκείνα που απαιτούνται στην αγορά. Με αποτέλεσμα υψηλότερη ανεργία, χαμηλότερες αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Παράλληλα, δύσκολη παραμένει η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Οι επιδόσεις των μαθητών και των ενηλίκων στις διεθνείς αξιολογήσεις δεξιοτήτων παραμένουν χαμηλές, ενώ αδύναμη χαρακτηρίζεται και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου.
2: <Το-> Αναντιστοιχεί ανάμεσα στις σπουδές που επιλέγουν οι νέοι και στις ανάγκες αγοράς εργασίας, εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αναζητούν μηχανικούς επαγγελματίες πληροφορικής, ειδικούς τεχνίτες νοημοσύνης, αναλυτές δεδομένων και εξειδικευμένους τεχνικούς, την ώρα που οι νέοι εξακολουθούν να στρέφονται σε μεγάλο βαθμό προς παραδοσιακά επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους όπως η ιατρική, η νομική και σχολές υγείας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2026, η οποία αναδεικνύει σημαντικές αδυναμίες στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Περίπου το 39% των νέων αντιμετωπίζει αναντιστοιχεία ανάμεσα στις δεξιότητες και τα προσόντα που διαθέτει και σε εκείνα που απαιτούνται από την αγορά. Η αναντιστοιχεία αυτή συνδέεται με την υψηλότερη ανεργία, χαμηλότερες αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Παράλληλα, δύσκολη παραμένει η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, ενώ οι επιδόσεις μαθητών και ενηλίκων στις διεθνείς αξιολογήσεις δεξιοτήτων παραμένουν χαμηλές και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση χαρακτηρίζεται αδύναμη. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται όμως μόνο σε επιλογές των μαθητών. Συνδέεται άμεσα και με την απουσία ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο. Ενδεικτικό είναι ότι το 2022 λιγότεροι από τους μισούς 15χρονους στην Ελλάδα φοιτούσαν σε σχολεία που προσέφεραν επαγγελματικό προσανατολισμό έναντι 82% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΣΑ. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης αποτυπώνονται στην πανελλαδική έρευνα Νέη Εργασία 2025 του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ και της ΑΛΚΟ. Η έρευνα σκιαγραφεί μια νέα γενιά που παρά το υψηλομορφωτικό της επίπεδο αντιμετωπίζει οικονομική πίεση και εργασιακή επισφάλεια. Το 70% των νέων εργαζόμενων δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για τις βασικές ανάγκες, ενώ το 45% εξακολουθεί να μένει με την οικογένειά του. Παράλληλα, το 38% εργάζεται σε αντικείμενο που δεν συνδέεται με τις σπουδές ή την κατάρτισή του.
0: Σε 15 ημέρες ανοίγει τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς εκκινεί τη νέα οικονομική περίοδο. Γιατί η φετινή διοργάνωση που έχει τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη το 1926, μίλησε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Λέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής.
3: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926 και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Στο μεταξύ, μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, Βέτα Πανουτσάκου, που μίλησε στον 102 FM, ο αγώνας για τη διεκδίκηση της επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο δεν τελειώνει.
4: Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλη από κάθε άλλη χρονιά. ακριβώς γιατί ο κόμπος όχι απλώς έχει φτάσει στο φτένι, έχει προσπεράσει κατά πολύ, ότι υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση, αλλά και υπάρχει και συσσωρευμένη διάθεση από τους εργαζόμενους, κατανόηση ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να διεκδικήσω πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά τα δίκαια αιτήματά μου. Ότι κανένας δεν θα μου τα χαρίσει, παρά τις κατά καιρούς του κορώνες και αντιπολιτιστικές δηλώσεις. Έχουμε ζήσει κυβερνήσεις και κυβερνήσεις με διάφορες ταμπέλες, που τελικά ο ένας κόβει και άλλος ράβει στην καμπούρα του λαού, στην καμπούρα των εργαζομένων, που τελικά πάντοτε για μας έχει από τα τίποτα έως τα ελάχιστα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο να μπορέσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια όπως πρέπει να ζουν όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι άνθρωποι. Επομένως, είναι μονόδρομος η διεκδίκηση, είναι μονόδρομος ο αγώνας, είναι μονόδρομος η μαζική παρουσία των σωματείων μας, των ομοσπονδιών, της ΑΔΔΗ, όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και όλου του λαού, ο οποίος ταλανίζεται από αυτή την πολιτική που μια ζωή του λένε ότι δεν έχω για σένα. Γιατί έχω και προτεραιοποιώ άλλες επιλογές, τις επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις, τη στήριξη της κερδοφορίας με κάθε τρόπο και της ανταγωνιστικότητας, τις πολεμικούς εξοπλισμούς που για εκεί πάντοτε έχουν να δίνουν, πάντοτε έχουν να στηρίζουν, και ενώ την ίδια ώρα ο λαός υποφέρει.
0: Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από σήμερα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται μάλιστα να έχει και διάρκεια. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το κλίμα είναι η πυροσβεστική σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έχουμε και ενισχυμένους ανέμους, οπότε είναι ακόμη πιο έντονος ο φόβος τι θα συμβεί εάν μια σπίθα φωτιάς ξεσπάσει εκεί όπου δεν πρέπει, όπως για παράδειγμα ξεραχόρτα, αγροτοδασική έκταση ή ακόμη και μέσα στο δάσος. Έτσι λοιπόν, 110 drones της πυροσβεστικής θα βρισκόνται σε 24-ωρη επιτήρηση. Αυτό ανέφερε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός.
5: Εν όψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
0: Όπως τόνισε ο κύριος Αρτοπιός, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Οι τελευταίες, οι πιο πρόσφατες, είναι συλλήψεις στις οποίες προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για περιστατικά πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια. Η μία περίπτωση αφορά εμπρισμό από πρόθεση, η δεύτερη πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Έτσι λοιπόν, έχουν συλληφθεί ένας 39χρονος για εμπρισμό στη Λεωφόρο Λαυρίου και ένας 42χρονος στην Εύβοια. Είναι καλό βέβαια πάντα να έχουμε στο νου μας πως η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Μεγάλη προσοχή λοιπόν τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα που το θερμόμετρο θα είναι πάρα πολύ υψηλά και θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή. Δεν κάνουμε εργασίες εξωτερικά που παράγουν φλόγα, ούτε ανάβουμε φωτιές, όσο ασφαλές και αν θεωρούμε πως είναι σε εξωτερικό χώρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πυρομετρό, τον κύριο Γιάνναρο, ο οποίος θα μπορέσει και να μας περιγράψει το τι περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε γιατρού, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να πούμε συγκεκριμένα ότι ο Θοδωρής Γιάνναρος είναι κύριος ερευνητής στην πυρομετεωρολογία στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οπότε η εμπειρία σας μας είναι πολύτιμη. Να μας πείτε πότε ξεκινάει το φαινόμενο, πώς θα εξελιχθεί, ποιες περιοχές θα πλήξει και αν εν τέλει, γιατί γίνεται και πολλή συζήτηση, μιλάμε για καύσωνα ή μιλάμε απλά για πολύ υψηλές θερμοκρασίες?
6: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός για τον καύσωνα και γι' αυτό δημιουργείται πολλές φορές και μία σύγχυση στον κόσμο με το αν είναι καυσωνικό επεισόδιο αυτό το οποίο περιμένουμε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, ήδη από σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, περιμένουμε μία πάρα πολύ σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Περιοχές όπως είναι ο Κάμπος Κεντρικής Μακεδονίας, η Θεσσαλία, τμήματα της Πελοποννήσου θα καταγράψουν θερμοκρασίες οι οποίες θα πλησιάσουν και σε αρκετές περιπτώσεις θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τη Δευτέρα στην ανατολική υπηρωτική χώρα, λόγω της ενίσχυσης των βόρειων ανέμων, θα υπάρξει μια μικρή κάμψη. Ωστόσο, αυτή θα πάει τη θερμοκρασία σε τιμές της τάξης των 36-37 βαθμών Κελσίου και θα επιμείνουν οι λίγο υψηλότερες 38-39 σε δυτική και βόρεια χώρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται με τα τωρινά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά καύσωνα σε ορισμένες περιοχές, το οποίο θα διαρκέσει περίπου μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο δηλαδή, της επόμενης εβδομάδας.
0: Ποιες είναι οι κόκκινες περιοχές, κύριε Γιάνναρε, δηλαδή ποιες πόλεις, να μας το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο, πού θα πλήξει περισσότερο αυτό το κύμα ζέστης?
6: Κοιτάξτε, περιοχές όπως είναι η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, το Κιλκής, ο Λαγκαδάς, περιοχές όπως είναι η Σπάρτη, όλες αυτές οι περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο θα καταγράψουν θερμοκρασίες κοντά ή και παραπάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να είναι 41, μπορεί να είναι 42 σε κάποιες περιοχές. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το ανεμολογικό πεδίο το οποίο θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι περιοχές στην Ανατολική Υπηρετική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης Αττικής, εκεί θα έχουμε λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες της τάξης των 38-39 βαθμών Κελσίου. Και μέσα στην εβδομάδα, στα ανατολικά υπηρετικά θα πέσουμε στους 36.
0: Δηλαδή, όταν λέτε ανατολικά υπηρετικά, ποιες περιοχές λέτε, για να ξέρουμε συγκεκριμένα?
6: Μιλάμε για περιοχές όπως είναι η Εύβοια, Ευβοιωτία, Αττική, το ανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου. Αυτές είναι οι περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, όπου εκεί πέρα επηρεάζονται από το βόρειο ρεύμα, από το Μελτέμι, το οποίο από τη Δευτέρα θα ενισχυθεί και θα ρίξει λίγο θερμοκρασία.
0: Θα
6: δροσίσει. Ακριβώς. Στη Δυτική και στη Βόρεια χώρα θα παραμείνουν οι υψηλές θερμοκρασίες λίγο χαμηλότερες, 1-2 βαθμούς. Θα έλεγα δηλαδή ότι από Δευτέρα και μετά θα κινούμαστε από 37 μέχρι 39 στο σύνολο σχεδόν της χώρας.
0: Και κύριε Γιάνναρε, εμείς ξέρουμε τον Αύγουστο για τα Μελτέμια και μετά το 15 Αύγουστο λέμε το φάγαμε και αυτό το καλοκαίρι και τους καύσωνες. Από εδώ και πέρα δροσίζει. Δεν είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο τελευταίο δεκαήμερο να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες? Ή ανήκει και αυτό στην κλιματική αλλαγή?
6: Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερο σπάνιο. Έχουν υπάρξει και ξανά θερμές περίοδοι στο τελείωμα του Αυγούστου, ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο ή και στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, να έχουμε δηλαδή θερμοκρασίες οι οποίες να είναι υψηλότερες των λεγόμενων φυσιολογικών για την εποχή. Το αν σχετίζεται αυτό με την κλιματική αλλαγή ή όχι, μπορούμε να πούμε ναι σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Και λέω σε θεωρητικό πλαίσιο, διότι για να αποδώσουμε κάτι στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει αυτό να το κάνουμε ποσοτικοποιημένα, να δούμε δηλαδή ποια θα ήταν η πιθανότητα να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο με και χωρίς την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε δεύτερο χρόνο αφού ολοκληρωθεί ένα φαινόμενο για να μπορέσουμε να έχουμε τα δεδομένα.
0: Είστε σαφείς, θέλετε να μας επισημάνετε κλείνοντας κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε αυτές τις δύσκολες μέρες?
6: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούσουν τις επόμενες ημέρες θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, η οποία ούτως ή άλλως είναι σε μια πολύ έφλεκτη κατάσταση αυτή τη στιγμή και επομένως θα είναι εύκολο και να ξεκινήσει η πυρκαγιά, αλλά ακόμη και με μέτριους ανέμους να κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Συνεπώς θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε ενάρξη πυρκαγιών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: Ναι.
0: Πάμε τώρα να δροσιστούμε. Πάμε στην Χαλκιδική, εκεί μας περιμένει ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, και αυτοί που δεν είχαν σκοπό να πάνε στη Χαλκιδική, νομίζω ότι ακόμα και αν σχολάσουν, Χαλκιδικοί θα έρθουν ακριβώς έτσι, ξεκινάνε.
7: Ξεκινούν. Και αν δεν έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν, γιατί νομίζω ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη δεν υποφέρεται. Εδώ παλεύεται με ποια έννοια? Ότι είναι η θάλασσα, όταν ζεσταίνεσαι, μπαίνεις μέσα, κάνεις μια βουτιά. Παίρνεις μια ανάσα δροσιάς και όλα γίνονται καλύτερα. Και εδώ η ζέστη είναι έντονη, εδώ η θερμοκρασία, το θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς, τώρα πρέπει να δείχνει τους 33 με 34 βαθμούς.
0: Υποφερτά θα σου πω εγώ, εντάξει.
7: Ναι, υποφερτά, αλλά κάτω από τον ήλιο δεν υποφέρεται.
0: Σίγουρα.
7: Πρέπει η ομπρέλα, η καπέλο, αντιλιακό απαραίτητα, αν και βέβαια μπαίνει στη θάλασσα. Καλό είναι βέβαια το μεσημέρι αυτές τις ώρες που τώρα δηλαδή να μην μπαίνει ο κόσμος, να το αποφεύγει, να μένει σε κάποια στα δωμάτια με air condition, αλλά οι παραλίες της Χαλκιδικής βουλιάζουν
0: Το διαπιστώνεις και εσύ. Βλέπεις ότι υπάρχουν στον δρόμο δηλαδή που πήγαινες ή αν έχεις ενημέρωση έχουμε αυξητικές ροές.
7: Και όσοι έμειναν, γιατί είναι και λίγοι, όσοι έμειναν να γεμίσουν ακόμη περισσότερο τις παραλίες της Χαλκιδικής που είναι ήδη γεμάτες. Εδώ που βρισκόμαστε εδώ στη Νέα Καλλικράτεια, ακόμη περισσότερο γιατί είναι πολύ εύκολα προσεγγίσιμες, είναι πολύ κοντά στην πόλη. Γι' αυτό και έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ίσως είναι λίγο πιο υποφερτίος όσον αφορά τον κόσμο. Έτσι, κατάσταση στα πόδια, παρακάτω.
0: Νομίζω ότι είναι στο πικ της από πλευράς σεζόν ούτως ή άλλως και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, αυτή η εβδομάδα που θα δοκιμαστούμε θερμοκρασιακά, θα σπρώξει ακόμη περισσότερο κόσμο στη Χαλκιδική. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη για το θερμό ρεπορτάζ που καλύπτεις. Για του λόγου το αληθές λοιπόν, εμείς βλέπουμε αρχικά τα Μάλγαρα. Στα Μάλγαρα έχουμε αναμονή και έχουμε μεγάλη κινητικότητα και προς τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, που σημαίνει κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Μην ξεχνάμε ότι επιστρέφουν οι τελευταίοι του 15 Αυγούστου, ετοιμάζονται να φύγουν Παρασκευή σήμερα. Το τελευταίο κύμα αδιούχων του τελευταίου δεκαημέρου που θέλανε περισσότερη δροσιά, θέλανε περισσότερη ησυχία. Έχουμε σε κάποια σημεία κίνηση και προς την Χαλκιδική, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αν επιλέξετε ακόμη και τώρα να μετακινηθείτε σε όποιο πόδι θέλετε, είτε κοντά είτε μακριά, θα το πετύχετε με άνεση και πάντοτε έχοντας στο μυαλό σας ότι εκεί που θα πάτε σίγουρα θα δροσιστείτε. Πάμε στον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, τον Γιώργο Αρβανιτίδη, τον καθήλυνα αρμόδιο, για να μας πει, εάν κάποιος δεν πάει με το δικό του αυτοκίνητο, αλλά χρησιμοποιεί τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, θα έχει πρόβλημα? Κύριε Αρβανιτίδη, έχετε δει κόσμο να έρχεται σε εσάς για να επιλέξετε να μετακινηθείτε για την άδεια ή τα αυθημερών προς τη Χαλκιδική?
8: Βέβαια, πάρα πολλοί κόσμοι μετακινούνται με το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Όσοι επιτοπλίστουν, τα άτομα τα οποία μετακινούνται είναι πιο πολύ νεαρής ηλικίας.
0: Που δεν έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο, οπότε θέλουν φθηνή μετακίνηση.
8: Οι γονείς τους είναι στην Χαλκιδική και πάνε τα παιδιά με το λεωφορείο. Mm-hmm. Ναι, τι θέλετε.
0: Έχετε χρειάστηκε να βάλετε επιπλέον δρομολόγια?
8: Σήμερα που είναι Παρασκευή υπάρχει μια ισορροπία. Όσα άτομα φεύγουν, όσα άτομα ταξιδεύουν προς Χαλκιδική, άλλα τόσα άτομα γυρνάνε.
0: Κλείνει κύκλος διακοπών, θέλετε να πείτε, της εβδομάδας, έρχονται, επιστρέφουν και ξεκινάει για κάποιους άλλους.
8: Ακούστε λίγο. Μέχρι εχθές ημέρα Πέμπτη, οι επιστροφές από τη Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη ήταν περισσότερες από ό,τι η Θεσσαλονίκη Χαλκιδική. Σήμερα Παρασκευή, περίπου είμαστε στα ίδια. Δηλαδή όσοι επιβάτες πάνε, τόσοι έρχονται Παρασκευή. Και από Κυριακή απόγευμα θα αρχίσει η μεγάλη επιστροφή των Θεσσαλονικαίων.
0: Έχετε ετοιμότητα για να βάλετε επιπρόσθετα λεωφορεία?
8: Βεβαίως, αυτό εξυπακούεται. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Καλύτερη η χρονιά, καλύτερο το καλοκαίρι σε επίπεδο επιβατικής κίνησης σε σχέση με πέρυσι? Δηλαδή είχατε περισσότερους επιβάτες?
8: Όχι. Ως επί των πλήστων, τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν προς τη Χαλκιδική, έχει γεμίσει από κόσμο η Καλλικράτεια, ο ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, τα κοντινά μέρη τώρα σας λέω, Καλλικράτεια, Ηράκλεια είναι full, τα πλάγια είναι μειωμένα, λιγότερη κίνηση έχουν τα πλάγια. Λοιπόν, και από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπως πάντοτε σφίγγει από κόσμο τον Πευκοχώρη, τα Ψόφορα και η Χανιώτη και ο πάντοτε η Καλυθέα. Τώρα μιλάμε για το πρώτο πόδι, έτσι. Σταθερή είναι η γραμμή της Ουρανοπόλεως, που έχουμε και τους προσκυνητές για το Άγιο Όρος και πολλοίς κόσμος ταξίδεψε φέτος για την Αμουλιανή. Για το δεύτερο πόδι είναι τα κάπινγκ. Από τη στιγμή που έκλεισε και το κάπινγκ το Λακάρα, όλοι έχουν πάει προς Αρμενιστή και προς τα εκεί. Και τη μέρα του 15 Αύγουστου και δύο μέρες πιο μπροστά, με το πανηγύρι που είχε και η Σάρτη, είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο προς τη Σάρτη. Αλλά
0: σκεφτείτε τι θα γίνει λοιπόν τώρα που ξεκινάνε τα σαραντάρια από 37 και πάνω. Τέλος πάνω θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα.
8: Ένα τριήμερο από ό,τι έχουν πληροφορηθεί θα είναι τα σαραντάρια. Και γι' αυτό σας είπα, από τη Δευτέρα, Κυριακή με Δευτέρα αρχίζουν οι επιστροφές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρβανιτίδη. Δεν φεύγουν μόνο με το ΚΤΕΛ, φεύγουν και καράβια από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακτοπλοϊκή διασύνδεση Θεσσαλονίκης και Σποράδων. Έφυγε σήμερα το πρωί ένα καράβι, είχε 500 επιβάτες. Θα συνεχιστεί αυτό το δρομολόγιο μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Οι πόλεις αδειάζουν και επιλέγουν και νησιά, τα κοντινά νησιά, που πλέον οι σποράδες μέσω αυτού του δρομολογίου είναι πιο κοντά μας. Για όσους θα μείνουμε πίσω, θα χρειαστεί υπομονή, επιμονή και λελογισμένες μετακινήσεις. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω τις θερμές ώρες για άσκοπες μετακινήσεις. Καλό είναι να είμαστε στο σπίτι, στο κλιματιστικό μας, και όσοι δεν έχετε κλιματιστικό, τότε ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προνοήσει, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του, θα διαθέσει κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες για το Σάββατο και την Κυριακή, 22 και 23 Αυγούστου. Ποιοι θα είναι τώρα αυτοί οι χώροι? Το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου στη Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό θα είναι το κέντρο ημέρας αστέγων στη Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, και το υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί. Το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί, και λέμε αυτές τις ώρες γιατί είναι υπνοτήριο ανδρών. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ενυδατώνονται καλά, και εάν χρειάζεται να πάνε κάπου δροσερά και αυτό δεν θα το βρούνε μέσα στο σπίτι τους, τότε μπορούν να κινηθούν προς τους χώρους που προαναφέραμε. Ένας από τους πολύ ωραίους τρόπους για να δροσιστεί κανείς είναι το κάμπινγκ. Εκεί, κάτω από την παχιά σκιά των δέντρων, είτε επιλέξετε σκηνή είτε τροχόσπιτο. Το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, ο Δημήτρης Σουζούνης, τόνισε στον 102 FM ότι τα κάμπινγκ παρουσιάζουν αυτές τις ημέρες πληρότητα 100%, με πολλούς να επιλέγουν αυτό το φθηνότερο τρόπο διακοπών κοντά στη φύση.
9: Αισθάνονται πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια που πρέπει να έχουν μέσα στα ξενοδοχεία. Όλη την ημέρα κυκλοφορούν με ένα μαγιό οι άνθρωποι. Όπου και να πάνε, να πιούν τον καφέ τους, να φάνε. Είναι δηλαδή τελείως ελεύθεροι. Επίσης είναι μέσα στη φύση. Το κάμπινγκ είναι ένας χώρος μέσα σε πολύ πράσινο. Δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι διαφορετικά σε ένα ξεφωτό μέρος. Δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, άρα είναι παράδεισος για αυτούς τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε τέτοιους χώρους. Έχουμε από διάφορες χώρες. Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε αρκετούς Έλληνες. Το υπόλοιπο καιρό στην αρχή και στο τέλος έχουμε, αλλά και την υψηλή περίοδο, από διάφορες χώρες. Έχουμε Βόρειο-Ευρωπαίους, έχουμε Βαλκάνιους. Νομίζω ότι από αρκετά κράτη πλέον έχουμε πελάτες. Παλιά κυριαρχούσαν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί, αλλά τώρα έρχονται και από άλλες χώρες και είναι ανάμεικτο το πελατολόγιο.
0: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος να σας θυμίσουμε για το πρόγραμμα, για να υποβάλλετε αίτηση και να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τις αιτήσεις, έτσι λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε τρέξτε να προλάβετε. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Υπάρχει και άλλο ένα 30% που είναι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα όσοι αγαπούν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν μπορούν να μπουν ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα και να υποβάλουν αίτηση για να πάρουν το σχετικό βάουτσερ. Να πάμε και να πούμε και για το επίδομα παιδιού. Ένα νέο επίδομα των 150 ευρώ, συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού, θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Τα χρήματα αυτά θα λάβουν κυρίως οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, αλλά για διαδικαστικούς λόγους τα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση. Προκειμένου λοιπόν να ενταχθούν στην συμπληρωματική πληρωμή, οι γονείς θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος σε εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025. Σε αυτή τη δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του παιδιού. Οι γονείς ακόμη θα πρέπει να έχουν ερευνήσει για την έκδοση ΑΜΚΑ, καθώς και να έχουν δηλώσει σωστό IBAN, συνδεδεμένο με τραπεζικό λογαριασμό ενός εκ των δύο γονέων. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Για τα παιδιά τώρα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου στις 31 Ιουλίου του 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την έκδοση αφημί του παιδιού. Αυτά τα απλά θα κάνετε και τα 150 ευρώ για κάθε παιδί θα μπορέσετε να τα πάρετε. Βέβαια, εγώ θα σας πάω και μέχρι τη Συντική Σερών, εκεί όπου ο Δήμος Συντικής έκανε γνωστό ότι θα δώσει 1000 ευρώ σε κάθε παιδί που θα γεννηθεί. Το επίδομα θα χορηγείται σε οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και πληθυσμιακά κριτήρια, με βασική προϋπόθεση γονείς να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Συντικής. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ενώ για τις μόνο γονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 20.000 ευρώ με προσάυξηση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ειρηνή.

0: Πάμε λοιπόν να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι μαζί μας η Ειρήνη Γκέλη, να δούμε τι συμβαίνει και στον κόσμο, Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πέρα από εμάς τον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται ανάμεσα σε Ιράν και Κύπρο. Στη διαβεβαίωση ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, να πούμε ότι προχώρησαν οι ιρανικές εφημερίδες. Για να επανέλθουμε και στο θέμα του Ιράν που είχαμε θέσει νωρίτερα, αλλά εδώ υπάρχει και η Κύπρος, έτσι. Ανέφεραν ότι το παράθυρο επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Λευκωσίας παραμένει ανοιχτό. Και να πάμε τώρα στην Γερμανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία και σε άλλες τρεις χώρες, οι οποίες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Και εκεί λοιπόν έχουμε αναταράξει, έχουμε αναταραχές. Ήταν έντονη αντίδραση στο σχέδιο αυτό της επέκτασης από 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, οι οποίες καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. Πάμε στην ένταση στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα Βελιγραδίου, μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, όπου εκεί ανεβαίνει το θερμόμετρο. Αφορμή τώρα έχει σταθεί το άνοιγμα της γέφυρας στον ποταμό Ιμπάρ που συνδέει τον σερβικό με τον αλβανικό τομέα στη διαιρεμένη πόλη της Μητρόβιτσας. Η πολυεθνική στρατιωτική δύναμη της KFOR ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιτρέψει την κυκλοφορία στα οχήματα, που παραμένει κλειστή βέβαια να πούμε η γέφυρα μετά τον πόλεμο του 1999. Μία προοπτική στην οποία διαφωνούν οι Σέρβοι και συμφωνούν οι Αλβανοί. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ο Σέρβος Πρόεδρος ο Αλεξάνδερ Βούτζιτς έκανε γνωστό με ανάρτησή του ότι απέστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με την οποία απαιτεί από τον ΟΗΕ και την KFOR να σταματήσουν την τρομοκρατία κατά των Σέρβων.
0: Ειρήνη Γκέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να πάμε τώρα στα αθλητικά, να πάμε σε ένα άλλο είδος αθλητισμού. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Τάβλη που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο, αναχωρούν την Κυριακή εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Για τη φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν ομάδες από 28 χώρες, μίλησε στο σταθμό μας ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ανδρών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Τάβλη, Μιχάλης Προυκάκης.
1: Είμαστε τόσοι πολλοί που παίζουμε στην Ελλάδα αυτό το παιχνίδι, που σχεδόν πιστεύουμε ότι το παίζουμε μόνο εμείς. Παίζουν σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν και πάρα πολύ ισχυρές ομάδες εκεί που δεν τις περιμένουμε. Παίζουμε 5 παίκτες από τη μία χώρα εναντίον 5 παίκτων μιας άλλης χώρας. Και θα βγει κάποια χώρα νικήτρια. Αυτό όσον αφορά το ομαδικό παιχνίδι. Αντιστοίχως το πρωτάθλημα γυναικών θα είναι 3 Ελληνίδες από τη μία πλευρά εναντίον 3 από τη Δανία, την Ιαπωνία, όποιον μας κάτσει αντίπαλο. Από Δευτέρα ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στο Λονδίνο. Θα είναι ταυτοχρόνως και το πρωτάθλημα ανδρών, εθνικών ομάδων και το πρωτάθλημα γυναικών. Θα είμαστε 28 χώρες τους άνδρες στην τελική φάση, 18 στις γυναίκες. Και θα ακολουθήσουν μετά τα ομαδικά και τα ατομικά αγωνίσματα. Εκεί πέρα ο καθένας θα παίζει για τον εαυτό του περισσότερο και όχι για την ομάδα.
2: Αθλητισμός.
0: Με το τάβλι εξασκούμε το μυαλό μας. Είναι είδος αθλητισμού. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιάννη Βοητσίδη, καλό μεσημέρι. Να πάμε
3: καλό
0: τώρα...
3: Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Φαντάζομαι ότι θα τα πάμε πολύ καλά σε αυτούς τους αγώνες του τάβλη, γιατί είναι το ελληνικό μας.
0: Εκεί στο κάμπινγκ που λέγαμε νωρίτερα, τώρα με τον καύσωνα που θα φύγουμε για τις παραλίες, ένα ταυλάκι δίπλα σε διαφορετικά μεγέθη μπορούμε να το έχουμε. Και πάντα να κάνουμε προπόνηση.
3: Εννοείται, εννοείται. Απλά αρκεί να μην εκνευριζόμαστε όταν θα φέρνουμε ασώδιο, για παράδειγμα.
0: Έχει και αυτό το γούστο του, μωρέ Γιάννη. Έχει το γούστο του, έχει τη χάρη του. Είναι και στο ταπεραμένο το ελληνικό. Όμως δεν έχασαν την ψυχραιμία τους ούτε ο Μανόλο, ούτε και ο Μίλτος, θέλω να πιστεύω, που νομίζω και οι δυο αγωνίζονται απόψε. Κάνω λάθος?
3: Σήμερα είναι ο Πετρούνιας και ο Τεντόγλου.
0: Πετρούνιας.
3: Ναι, για να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε ότι για τον Πετρούνια πιο πολύ, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Τεντόγλου είναι meeting, είναι Diamond League. Ο Λευτέρης Πετρούνιας λοιπόν, 7 η ώρα, έχει μία ακόμη μεγάλη πρόκληση μπροστά του στην καριέρα του, στο ευρωπαϊκό ενόργανη στο Ζάγκρεπ, στο τελικό των Γκρίκων. Ο αποκαλούμενος άρχοντας των Γκρίκων προκρίθηκε με δεύτερη καλύτερη επίδοση.
0: Καλείται όμως να πετύχει το ακατόρθωτο μέχρι τώρα, να αποκτήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο στους Γκρίκους, κάτι που κανείς άλλος δεν έχει πετύχει.
3: Ναι, είναι διαχρονικά ο Λευτέρης Πετρούνιας, είναι ο κορυφαίος του αθλήματος, γι' αυτό είπα και εγώ ότι βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. 7 η ώρα λοιπόν.
0: Ο Τεντόγλου τι ώρα?
3: Ο Τεντόγλου είναι 9:48 ξεκινά, βέβαια η μετάδοση θα ξεκινήσει νωρίτερα, επίσης από την R2 Sports.
0: Για ευρωπαϊκό τίτλο αυτός.
3: Είναι το Diamond League της Λοζάνης.
0: Και ο Μανόλο τι πήρε και μας έκανε να φουσκώσουμε από περηφάνεια.
3: Εκεί όπου, εντάξει, έχει πάρει πιο σημαντικά από την άποψη ότι εδώ μιλάμε για τουρνουά, δεν μιλάμε για Ολυμπιακούς αγώνες, για παγκόσμιο, για ευρωπαϊκό. Είναι βέβαια σημαντικά τουρνουά στο Diamond League της Λοζάνης, στο επικοντό.
0: Και το 6-16 που έκανε, πολύ καλό ήταν.
3: Δεύτερος πίσω από ποιον άλλον, από το φαινόμενο του αθλήματος, το Μόντο Ντουπλάντιτς, ο οποίος έφτασε στο 6-21. Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε το δεύτερο καλύτερο άλμα της καριέρας του στο 6-16. Επιχείρησε δύο φορές στο 6-21 και μία φορά στο 6-26. Δεν τα κατάφερε, ωστόσο είναι γενικά απολαυστικές οι προσπάθειες και οι δικές του και του Ντουπλάντιτς. Είναι και πολύ καλή
0: φίλη.
3: Μένουμε
0: λοιπόν πάρα πολύ καλή φίλη και πολύ υγιή πρότυπα αθλητών και προσωπικότητων. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. 7 η ώρα έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, 21:48 Μίλτος Τεντόγλου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, θα αγγίξουν τα εξυμποφόρη, θερμοκρασία τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αιθρίος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο κατά τόπους να ανεβαίνει στους 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετάμε για αυτή την εβδομάδα. Ολοκληρώθηκε μία ακόμη ράδιο εφημερίδα του 102 FM, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Από εμάς να έχετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στον κόμητο της Καρίστου. Φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου, πάνω από 1.100 κωδικοί στη λίστα των μειώσεων. Κλιματιζόμενους χώρους ανοίγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στο νοσοκομείο 2-16χρονη μετά από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή. Ανησυχία για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 2 θάνατοι και 22 κρούσματα στη Θεσσαλία. Προφυλακιστέως ο άνδρας που μαχαίρωσε 25χρονη στις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζει ότι τις επιτέθηκε όταν επιχείρησε να του κλέψει το ρολόι. Ύποπτος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με πλαστά έγγραφα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4.

0: νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στη Δράμα, η οποία καίει στην περιοχή κατάφη των Νευροκοπίου, στην κορυφογραμμή σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Κόμιτο Καρίστου, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, στην Ερωμάνα του Αλακαρνανίας, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στον ορεινό Μυλοπόταμο στην Κρήτη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Νέο κύμα ζέστης από σήμερα, ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό θα είναι και το κέντρο ημέρας αστέγων στην οδό Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7, το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί το υπνοτήριο γυναικών. Επίσης ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επομένης το πρωί, όπου είναι το υπνοτήριο ανδρών. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με τις μειώσεις να ισχύουν για 4 μήνες. Με ντρόουν άγνωστοι επιχείρησαν να μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας χθες το απόγευμα. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιντρόουν με αποτέλεσμα να καταρριφθεί προτού το φορτίο φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών. Το δέμα μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 2 16χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στην θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας ποταμού στην Επανομή. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε και το λιμενικό, τα παιδιά συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ένας να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εκείνη που το επιτέθηκε αρχικά με το μαχαίρι, όταν την έπιασε να προσπαθεί να του αφαιρέσει ένα ρολόι. Εκτός συνόρων, η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτη από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Θάνος της Λίμνου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων σε χαμηλή βλάστηση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Λίμνου. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στη Λίμνο με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί 2 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. Σημειώνεται ότι στις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς Μύρινα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Μεσοχωρίου Μεσσηνίας, η οποία εκδηλώθηκε σε περιοχή μεταξύ Μεσοχωρίου και Βαρακών, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου, η οποία καίει σε κορυφογραμμή σε δύσβατο σημείο, στον Κόμητο Καρίστου, στο Γενέση Τρικάλων, αλλά και στην Ερωμάνα Ετωροακαρνανίας, όπου μήνυμα εστάλει από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγη ώρα, φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ετωροακαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κλιοκαύσωνα κινείται στην ίδια ώρα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει αύριο και μεθαύριο τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του Φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίο 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας το υπνοτήριο γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με τις μειώσεις να ισχύουν για 4 μήνες. Με ντρόουν επιχείρησαν άγνωστοι να μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας χθες το απόγευμα. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιντρόουν με αποτέλεσμα να καταρριφθεί. Το δέμα μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM. Εκτός συνόρων, η Τουρκία εξέδωσε διεθνές εντάλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο ΕΚ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ο ένας στην Τζενίν από τα απειρά Ισραηλινού στρατού και ο δεύτερος στο νότιο τμήμα της περιοχής από έναν έπικο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας όταν ένα άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια. Από νότιες διευθύνσεις θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κουκ και Σάμεσαν σε μια καυτή Θεσσαλονίκη. Καυτός ο ήλιος και σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Δροσερή όμως η εκπομπή. Καλώς ήρθατε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Και επιτέλους, μετά από πάρα πολύ καιρό, το φιλαράκι μου, αυτό το υπέροχο αγόρι, τον Ηλία το Σταμπουλή, έχω κοντά μου, συνοδοιπόρο σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Παρασκευούλα λοιπόν, 21 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη, όπως ήταν αναμενόμενος. Είμαστε στα 11, μάλλον 12 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εμείς θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να σας κρατήσουμε, όπως προανέφερα, δροσερή συντροφιά με πολύ όμορφες, θέλω να πιστεύω, μουσικές, με φρέσκα νέα, με δροσερά νέα και γενικότερα με οτιδήποτε έτσι θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Οπότε τηλεφωνείτε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παρατηρήσεις σας, τους σχολιασμούς σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Λοιπόν, να μην πολυλογούμε, Παρασκευούλα εξάλλου είναι, πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στους εραστές, γενικότερα τους εραστές του ονείρου, της μουσικής, της ζωής. Την καλησπέρα μου και στα όμορφα κορίτσια μου, στη φίλη μου τη Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της R3, πάμε να απολαύσουμε, θέλω να πιστεύω, ένα σχετικά ήρεμο απόγευμα και φύγαμε.

A Song for Lovers. Εδώ είμαστε ουγναδοί στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Παρασκευούλας 21 του Αυγούστου. Να στείλω την καλησπέρα μου φυσικά στην Καβάλα που μας ακούνε. Έχω τον Βασίλη στην τηλεφωνική μου γραμμή. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είναι άδεια η πόλη. Του τέστην αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όσον αφορά τώρα τα του καιρού μας, μια μικρή ανατροπή στην εξέλιξη του καύσωνα προκύπτει από τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία, καθώς οι εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν τάση υποχώρησης του κύματος ζέστης. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή αναμένεται να γίνει αισθητή κυρίως μετά τις 26-27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά. Το σημαντικότερο έβριμα αυτών των νέων μοντέλων είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον, ευτυχώς, η ανωδική συνέχεια που άφηνα να εννοηθεί μέχρι τέλος του Αυγούστου. Αντίθετα, σου λέει, από τις 27 του Αυγούστου και έφεξης προβλέπεται σταδιακή πτώση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας, συγκεκριμένα για τις 27 του Αυγούστου, η πρόβλεψη, την 5η δηλαδή είναι 27, την άλλη 5η είναι περίπου 35 βαθμούς Κελσίου, 28 Αυγούστου πέφτει στους 34 και 29 θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας θα φτάσει και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, όπως ήδη σας έχουμε προαναφέρει, θα είναι θερμό, θα είναι ζεστό, θα δίνεται για μπλουμ, για βουτιές στη θάλασσα. Μεταξύ άλλων, απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση αυτή ισχύει το Σάββατο 22 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως και στις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι στο 3. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, μην ξεχνάς, δεν έχει σημασία αν ξέρεις τα λόγια ενός τραγουδιού που παίζει στο ράδιο, αλλά με τι πάθος το τραγουδάς, κάνοντας ότι καταλαβαίνεις τι λέει, πόσες φορές το έχω κάνει αυτό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Βασίλη, διότι του αρέσει η Άννη Λένοξ από τους Eurythmics, οπότε Missionary Man.

Ακού να δεις τον 102 της Ερτρία, αυτή ήταν η Eurythmics, Missionary Men, αποστολή μας εδώ να μεταδίδουμε και να ακούμε όμορφες μουσικές. Λοιπόν, τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα λέει είναι σχετικά υψηλή θερμοκρασία, αλλά υπάρχει ένα αεράκι που λίγο βοηθάει την κατάσταση. Το Σαββατοκύριακο θα είναι θερμό, ζεστό, αλλά από Δευτέρα, Τρίτη μέχρι εκεί θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες. Σας είπαμε από 27 και μετά, σιγά σιγά ερχόμαστε στα φυσιολογικά μας. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα και μάλιστα βρίσκεται στην χώρα μας. Πέρασε και από Κέρκυρα και από Μετέωρα και από Πάτμο, καθώς την είδαμε σε μία σέλφι, ενός ο καημένος έβγαζε τη σέλφι και από πίσω περνούσε η Μαντόνα και έγινε viral ο τύπος. Λοιπόν, και μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα, μέχρι και ο Πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της, έστειλε δηλαδή ευχές ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διεθνή στάρ της μουσικής στην Μαντόνα, αναδημοσιεύοντας αυτό το βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της εκεί στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά, λέει η Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να μας ξαναέρθεις του χρόνου. Η βασίλισσα λοιπόν της μουσικής βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της, με στενούς φίλους. Μέχρι σήμερα έχει επισκεφθεί Πάτμο, έχει επισκεφθεί Μετέωρα, έχει επισκεφθεί Κέρκυρα και αναμένουμε να δούμε και από εδώ και έπειτα τι άλλο θα επισκεφτεί. Εγώ μεταξύ δεν ξέρω τι θα επισκεφτώ σήμερα, διότι προσπαθώ να βγω με φίλους και να βρούμε κάποιο μαγαζί που είναι ανοιχτό και δεν βρίσκουμε κανένα ανοιχτό. Δεν πειράζει, Αύγουστος είναι, έτσι πρέπει.

80s all the way, από την δεκαετία των 80s και συγκεκριμένα από το 1985, CC Cats, I can lose my heart tonight, να είσαι καλά ρε φίλε Βασίλη, μας έφτιαξε στη διάθεση, ιδιαίτερα με το βίντεο κλιπ που είναι τελείως 80s, τα μαλλιά ξέρετε, εκείνο το Ιαφάνα, εκείνο το κοκοράκι που κάναμε παλαιότερα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διακοπές λέει σημαίνει να μην ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, να μην σε νοιάζει και καν να μάθεις δηλαδή τι μέρα είναι, να χάνεσαι εντελώς στην αλμύρα, στη θάλασσα, στις βόλτες, στις βουτιές, στον ορίζοντα, στα πεύκα, στα βάση, στα βουνά, οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου και σαν σήμερα, επειδή είχε γεννηθεί ο Τζόι Στράμερ, Τζον Γκράχαμ Μέλο κατά κόσμο, γνωστός φυσικά ως τραγουδιστής του punk rock συγκροτήματος των Clash, είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου του 1952, έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου του 2002, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, στιχουργός, ηθοποιός, ήταν στο συγκρότημα των Clash από το 1976 ως το 1986, κυκλοφόρησε μαζί τους 6 studio albums, από το οποίο ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια και το Μάρτιο του 2003 το όνομά του γράφτηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame. Και για τη συνέχεια λοιπόν, ανάτος και ο Ακύλας. Ο Ακύλας λέει κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ απόψε στις 9 και εγώ θα το πω αυτά εννοείται, στο Φεστιβάλ Θάλασσας Νέων Ουδανιών, θα ακούσουμε και αργότερα φέρτο, προς το παρόν London Calling.

Άκου να δεις, 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα οπουδήποτε σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα, 21 του Αυγούστου. Πάμε λίγο στην αθλητική ατζέντα της ημέρας. Το ένα, το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών στο Ζάγκρεπ. Η προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, σε περιγραφή της Μαρίας Γκίκα και ρεπορτάζ του Γιάννη Ροζή, απεσταλμένων φυσικά της ΕΡΤ στο Ζάγκρεπ. Από την ΕΡΤ 1 επίσης μεταδίδεται σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ο αγώνας της ελληνικής ομάδας γυναικών του βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Μπρνό 2026. Ο αγώνας Τσεχία-Ελλάδα επίσης μεταδίδεται ζωντανά σε περιγραφή του απεσταλμένου της ΕΡΤ στη Τσεχία Γιάννη Ράνιου, ενώ τη δική του μάχη στο Diamond Link στη Λοζάνη δίνει και ο Μίλτος Τεντόγλου απόψε Παρασκευή και η μετάδοση της διοργάνωσης θα γίνει από την ΕΡΤ 2 Sport στις 9 και 4. Επιπλέον η ΕΡΤ μεταδίδει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις και από τα κανάλια ΕΡΤ Sports, αλλά φυσικά και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ που είναι δωρεάν, το ΕΡΤ Flix. Απόψε στις 9 το ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το Diamond Link της Λοζάνης, ενώ στις 9 και 4 από το ΕΡΤ Sports 2 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων. Αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου στις 5.30 και την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 3 μεταδίδεται ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο πάλι μουσική ρότα εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1967 ο Αρμενοαμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, πολιτικός ακτιβιστής, ο Σέρτς Τανκιάν, αν το λέω σωστά, Σέρτς Τανκιάν, και νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε από το συγκρότημα των System of a Down. Ήτανε 3-4 φίλοι Αρμενοαμερικανοί το 1994 που δημιούργησαν αυτό το συγκρότημα. Σας είπα ότι είναι επίσης ακτιβιστής, είναι μέλος και συνιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που σκοπό έχει να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαίωση, ενώ παράλληλα ακολουθεί και πετυχημένη σε όλο καριέρα. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια και μας ακούνε.

Dubs, Kingdom of Rust. Ταξιδεύει πραγματικά αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν σας βρίσκουμε σε κάποιο έτσι ταξίδι ή ετοιμάζεστε για ταξίδι ή αν είστε του κάμπινγκ, όπως είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Πληρότητες, λέει, που αγγίζουν το 95% από τα τέλη Ιουνίου και τα τέλη Αυγούστου καταγράφουν τα οργανωμένα κάμπινγκ εδώ στη Χαλκιδική, με τη ζήτηση να παραμένει ψηλή και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, σε μια σεζόν που δείχνει ότι η κατασκήνωση κερδίζει εκ νέου έδαφος και ως οικονομική επιλογή για τις διακοπές. Στη Χαλκιδική παραμένει ισχυρή η παρουσία τουριστών από βαλκανικές χώρες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, να αποτελούν το σημαντικό κομμάτι της πελατείας. Παράλληλα, σταθερή είναι και η παρουσία των Γερμανών, Αυστριακών, Ολλανδών, πολλοί από τους οποίους ταξιδεύουν οδικώς με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει φέτος και η τουρκική αγορά, κυρίως, λέει, στην περιοχή της Ποτίδεας. Στη Βόρεια Ελλάδα, εξάλλου, η οδική πρόσβαση λειτουργεί ως σημαντικό πλεονέκτημα για τις αγορές των Βαλκανίων, ενώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί βασικό κόμβο για τις μετακινήσεις προς τη Χαλκιδική. Στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Η Σιθωνία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για το οργανωμένο κάμπινγκ στη Χαλκιδική, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό μονάδων και επισκεπτών, ενώ στην Κασάνδρα το Ποσίδι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς που ήμασταν μικρότεροι το έχουμε επισκεφθεί. Συνολικά στη Χαλκιδική λειτουργούν σήμερα 25 οργανωμένα κάμπινγκ έναντι 27 πέρυσι, ενώ περίπου 19 από αυτά βρίσκονται, όπως σας είπαμε, πρωταθλήτρια είναι η Σιθωνία και τα 4 στο τρίτο πόδι. Εγώ δεν είμαι του κάμπινγκ, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Δεν, φυσικά έχω κάνει και ελεύθερο και κάμπινγκ και τα λοιπά, αλλά δεν. Προτιμώ τώρα στην ηλικία που είμαι, Ηλία, ενώ εσύ είσαι μικρό παιδί, προτιμώ στην ηλικία που είμαι να μην πηγαίνω σε κάμπινγκ. Λοιπόν, Νακ, My Serona, διότι σαν σήμερα βρίσκεται στην πρώτη θέση, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση το 1979, η Νακ και το τραγούδι My Serona, ενώ σας έχουμε ξαναπεί ότι η Σαρόνα ήταν υπαρκτό πρόσωπο, διότι ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Doug Figger.

Ατελείωτο τραγούδι, έτσι δεν τελειώνει με τίποτα. Μάι Σερόνα, τόση ώρα του λέω του Ηλία, έλα δώσε με, έχει κι άλλο μου λέει, δώσε με πάλι, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Μάι Σερόνα ήταν σαν σήμερα 21 Αυγούστου του 1979 στην πρώτη θέση και κάθισε πολύ καιρό διότι δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αν έχετε υψώσει το βλέμμα στον ουρανό, ενδεχομένως ήδη να έχετε δει ένα υπέροχο φεγγάρι που αχνοφαίνεται, διότι η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου, θα κάνει την εμφάνισή της την επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, προσφέροντας φυσικά ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων και όχι μόνο. Στις 12 και 18, τέτοια ακρίβεια, ώρα Ελλάδος, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σε σχέση πάντα με τη Γη, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει και μία μερική έκλειψη Σελήνης. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ώρων της 28ης του Αυγούστου, θα είναι ορατό χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος έλαβε και την ονομασία φεγγάρι του Οξύριγχου, επειδή κατά την εποχή του, εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ηθαγενείς εκεί στην Αμερική ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, τον Οξύριγχο, γνωστό και ως Μουρούνα. Λοιπόν, οπότε έρχεται το φεγγάρι της Μουρούνας την επόμενη Παρασκευή, πάρα πολύ ωραία, 28 Αυγούστου. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, τώρα σκέψου, να έχεις την Πανσέληνο, να έχεις Φόρικνερ, I wanna know what love is, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, οδεύουμε στις 6, σταμάτα να μιλάς Τόνια, να ακούσουμε το τραγούδι, άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα είχε στέλνει μήνυμα από τα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα κατευθύνονται προς τη Λίμνο για να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου, στους Χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γένεση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ετωλοκαρνανίας, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ετωλοκαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Κορής του Ευβίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων λόγω μεταφοράς των συντριμμιών του ελικοπτέρου που κατέπεσε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σε κλειοκαύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Με νέες τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ποσότητα κοκαίνης που ξεπερνά τα 2 κιλά εντόπισαν και κατέσχεσαν οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών. Η επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις στις 19 και 20 Αυγούστου, κορυφώθηκε στην παραλία Γαλλία, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών εντοπίστηκαν αδιάβροχες συσκευασίες ναρκωτικών που ήταν κρυμμένες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό της θάλασσας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Νόμιζα ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη, δεδομένη τη σύγκλησή μας σε θέματα μετανάστευσης και woke κουλτούρας, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στους New York Times. Συνεχίζω να πιστεύω, είπε η κυρία Μελόνι, ότι η ενότητα της Δύσης είναι βασικής σημασίας. Δεν αποφασίζω την εθνική στρατηγική της Ιταλίας βάσει των προσωπικών μου σχέσεων, δήλωσε. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άμα δεν το έχω φέρτο. Λοιπόν, έρχεται ο Ακύλας στη Χαλκιδική σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιρινού του tour του Press Start. Σήμερα λοιπόν θα τον απολαύσετε τον Ακύλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, είτε βρίσκεστε στη Χαλκιδική είτε μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ, από Θεσσαλονίκη είπαμε. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος και ιδιαίτερα αν δεν έχει κίνηση. Η είσοδος ξεκινάει από 18 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ηλίας Σταμπουλής, αγαπημένος, λατρεμένος, που γύρισε και αυτός αρτιαφιχθής από τις διακοπές του. Ευελπιστώ να πας και άλλες διακοπές, Ηλία μου. Κοντά σας θα είμαστε έως και στις 7, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, ακόμα είπαμε είναι άδεια η πόλη, σιγά σιγά περιμένουμε επιστροφές, καταστροφές, όχι εντάξει, επιστροφές από εβδομάδα. Θα συνεχίσω πάλι, θα κάνω την ανατροπή και θα συνεχίσω με ελληνικό άσμα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας των Πολ. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο Robert Williams. Το 1976 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μίλα μου» από το δίσκο «Εσύ και εγώ». Ενώ το 1977, μιας και ακούσαμε και Ακύλα και Φέρτο και Eurovision κτλ., μαζί με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μπέση Αργυράκη και Μαριά Ανατόλη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι φυσικά «Μάθημα σολφές». Το 1991, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, είναι το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε σημαντικά στην τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου και απλά έλαμψε. Πάμε λοιπόν, μιας και έχουμε καυτό ήλιο, τουλάχιστον μέχρι 26-27 του Αυγούστου θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Μετά από τις 27 και έπειτα θα επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως και να έχει, αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται ακόμα και για διακοπές και για βουτιές στη θάλασσα και για εξορμήσεις και για αποδράσεις και για τα πάντα όλα. Λέω, λέει, πάντα παρακαλώ και ευχαριστώ στο ChatGPT για να μου χαρίσει τη ζωή όταν επαναστατήσουν οι μηχανές. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Sophie Solomon, Burn by the Sun από το 2005. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καυτό ήλιο, στην καυτή άδεια Θεσσαλονίκη, απόγευμα Παρασκευούλας, 21 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θα πάω σε ένα τραγούδι πασίγνωστο, στο Billie Jean του Michael Jackson, διότι το Billie Jean ξαναζεί αυτό το καλοκαίρι, σου λέει, ένα δεύτερο θρίαμβο. Αφορμή φυσικά ήταν το Michael, η ταινία που έγινε το εμπορικότερο μουσικό biopic όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις ενός εκατομμυρίου δις δολάρια. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, θα το ξαναψάξω αυτό. Αποτέλεσμα οι ακροάσεις του τραγουδιού, του Billie Jean δηλαδή, στο Spotify, στη γνωστή πλατφόρμα, εκτινάχθηκαν από 53,9 σε 130,40 εκατομμύρια μέσα στις 4 εβδομάδες. 91 μίξεις, 130 εκατομμύρια ακροάσεις σε ένα μήνα, 43 χρόνια μετά. Το Billie Jean, ενώ το Michael έχει εισπράξει πάνω από ένα, λέει, δις δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Michael Jackson, να σημειώσουμε, στιχουργός και συνθέτης του τραγουδιού του Billie Jean, κέρδισε 40 εκατομμύρια νέους μηνιαίους ακροατές, ξεπερνώντας συνολικά τα 102 εκατομμύρια. Το κομμάτι του αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του παγκοσμίου Spotify, παρέμεινε στο αμερικανικό Top 20 σχεδόν ένα τρίμηνο, κατέκτησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα την κορυφή του Gap Music Song Chart. Και μάλιστα το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το ακούνε άνθρωποι, ας πούμε, στη δική μου ηλικία που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά νεότεροι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάτω των 35 και 25 με 34 χρονών και γενικότερα οι νέοι δείχνουν ότι ψάχνουν αυτά τα τραγούδια, και εμείς αυτό θέλουμε. Είπαμε να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί, να μαθαίνουν όμως και οι νέοι. Μέσα σε όλα τα άλλα έρχεται, διαβάζω, και συνέχεια της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, το Michael 2, είναι γεγονός μετά αφού σου λέει έκανε εισπράξεις ένα δις δολάρια, που σας έλεγα και νωρίτερα, σου λέει γιατί να μην πάει και στο Michael 2. Και μάλιστα εκθρόνησε το Oppenheimer από τη θέση του ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, και σου λέει γιατί όχι να βγάλουμε και το Michael 2, το οποίο ενδεχομένως να βγει στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2027, ζωή να έχουμε. Η πρώτη ταινία επικεντρώνεται στον Michael Jackson, από τότε πώς ξεκίνησε, τι έγινε, πώς ήταν πριν γίνει το ίνδαλμα του ανθρώπου που γνωρίζουμε. Ελπίζουμε στη δεύτερη ταινία να δούμε ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Μεταξύ μας δεν έχω δει την ταινία Michael, την έχω βέβαια στο list μου, δηλαδή στη λίστα για να τη δω τη συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να δω έτσι γενικότερα τι πραγματεύεται και τι περιμένουμε να δούμε στο Michael 2. Μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια διαβάζω για την ταινία Spider-Man, ξέρετε τη γνωστή ταινία Spider-Man, ότι κάνει θράψη, χαμός γίνεται με αυτή την ταινία.

Αυτή είναι η Ζας, βέβαια, θέλει τα πάντα όλα, σου λέει δεν θέλει ούτε χρήματα, ναι καλά τώρα, δεν θέλει ούτε και τον πύργο του Άιφελ να της δώσει στη Ζας, δεν τον θέλει, θέλει μόνο αγάπη, χαρά, μουσική, ζωντάνια, όλα αυτά δηλαδή που διαθέτει αυτή η εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, παράλληλα φυσικά βλέπω και την επικαιρότητα, βλέπω και για τα μέτωπα και τις πυρκαγιές, καλύτερη εικόνα βλέπω ότι είναι αυτή τη στιγμή, εκεί στη Λίμνο, και παίρνω κι εγώ μία ανάσα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, και ευτυχώς που μου το θύμισες, φίλε Βασίλη, διότι πραγματικά είναι υπέροχο και το είχα ξεχάσει. Αυτός είναι ο Joy Jackson, καμία σχέση της οικογένειας Michael Jackson, που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έπεται και Michael ταινία νούμερο 2, γιατί στην πρώτη, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν πει για τα σκοτεινά του έτσι, σημεία και για τα σκοτάδια του Michael Jackson. Για να δούμε τι θα λέει η δεύτερη ταινία.

Τι ωραίο τραγούδι. Happy Endings, Joy Jackson, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και οδεύετε ενδεχομένως σε κάποια παραλία ή ξεκινάτε τις διακοπές σας, ξέρω ότι γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά θέλουμε πραγματικά να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας, να τηρείτε γενικότερα όσα ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εννοείται δεν πίνουμε και δεν οδηγούμε, και γενικότερα όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε θα τα λέμε συνέχεια, διότι καθημερινά διαβάζουμε για τροχαία ατυχήματα, πέραν από τις πυρκαγιές και όλη αυτή την επικαιρότητα που είναι αδυσόπιτη. Οπότε σας παρακαλούμε πάρα πάρα πολύ να προσέχετε και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάω τώρα στους Swifties, δηλαδή στους fans της Taylor Swift, διότι κάτι μυστηριώδες φαίνεται να συμβαίνει γύρω από την Taylor Swift, εννοείται, είχαμε καιρό να ακούσουμε για αυτήν, και όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν στοιχεία. Ένα νέο πράσινο σύμβολο με τα αρχικά TS, δηλαδή τα αρχικά του ονοματεπώνυμού της, έκανε την εμφάνισή του στο Empire State Building, εκεί φωτίστηκε με έντονο πράσινο χρώμα, πυροδοτώντας θεωρίες για το επόμενο βήμα της pop star. Το μυστήριο ξεκίνησε όταν το νέο αυτό πράσινο TS άρχισε να εμφανίζεται δημόσια χωρίς κάποια εξήγηση για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια το Empire State Building ανέβασε και στα social media εικόνες του κτηρίου φωτισμένου πράσινου, συνοδεύοντάς τες από το μήνυμα What's Happening, τονίζοντας το TS, δηλαδή Taylor Swift. Φοβερό. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες θέλει αυτό το πράσινο να συνδέεται με τον ντεπού το άλμπουμ της Taylor Swift, το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, μεγάλωσε κι αυτή. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς φανς στην υπόθεση ότι μπορεί να πλησιάζει το πολύ αναμενόμενο Taylor Swift Taylor's Version. Άλλοι ωστόσο πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και βλέπουν στα μυστηριώδη αυτά σύμβολα την αρχή μιας νέας εποχής. A new era is beginning. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του Empire State Building δεν περνάει απαρατήρητη. Εννοείται, Conjam Empire State Building είναι αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την Taylor Swift και αν τελικά θα βγάλει νέο αλμπουμάκι ή τέλος πάντων θα επανακυκλοφορήσει άλλο, μας έχει πρίξει η Taylor Swift. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Swifties και αυτοί που την έτσι αγαπάνε ιδιαίτερα και δεν είναι και λίγοι, γιατί βλέπετε χαμός γίνεται και στις περιοδίες της και με τα άλμπουμς της, γίνεται έτσι ένας πανικός όπου ό,τι αγγίζει η Taylor Swift έχει, τι να πω ρε παιδί μου, είπαμε το άγγιγμα του Μίδα, αυτό είναι το The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

Nothing sweet about me, όχι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ γλυκοί άνθρωποι. Και εσύ και εγώ, Ηλία μου. Λοιπόν, Παρασκευούλα, εξάλλου ζάχαρη και μέλι και μεταξύ μας τώρα, γιατί το μυαλό πάντα ταξιδεύει, πόσο μάλλον όταν είναι και Αύγουστος. Κορυφώνεται, διαβάζω στο Earth News, η τουριστική κίνηση. Χιλιάδες επισκέπτες, σου λέει, από Ευρώπη ψηφίζουν Πρέβεζα, η οποία είναι υπέροχη η Πρέβεζα. Αν δεν έχετε πάει, ειλικρινά να πάτε, και η πόλη Πρέβεζα που μέσα έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια, αλλά και το λιμάνι, αλλά και φυσικά και η υπέροχη παραλία το Μονολίθι, μια τεράστια φημισμένη αμμώδης παραλία εκεί στην Πρέβεζα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτές με άμμο στην Ευρώπη. Επειδή έχω πάει και την έχω επισκεφθεί και έχει έτσι και ιδιαίτερο χρώμα. Και φυσικά μετά, αφού κάνετε τη βουτιά σας στο Μονολίθι, πάτε στην Πρέβεζα μέσα, όχι έξω, μέσα στην πόλη, εγώ ψηφίζω μέσα στην πόλη, που έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια. Θα μου πεις εσύ το μυαλό σου συνέχεια στα ταξίδια, στα ταβερνάκια και σε αυτά. Ναι, τι να κάνω, εγώ φταίω. Αύγουστος είναι, βέβαια δεν βοηθάει και πολύ, ξέρεις. Δεν έπρεπε να είμαι σουφλέρι, έπρεπε να είμαι ονάση, έπρεπε να είμαι, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό. Όχι, μια χαρά είναι και το σουφλέρι, να είναι καλό μπαμπάκας μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, και με τα λίγα μπορούμε να περάσουμε καλά και με τα πολλά. Και μπορούμε να κάνουμε και τις βουτιές μας και γενικότερα να περνάμε όμορφα, ιδιαίτερα όταν ανταμώνουμε και ιδιαίτερα όταν ακούμε όμορφες μουσικές. Και πού θέλω να πάω τώρα με τις όμορφες μουσικές, ξεχωριστά. Ιδέες που θέλουμε να σας δώσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που σας είπαμε θα είναι καυτό και δίνεται και για βολτούλες στη θάλασσα αλλά και φυσικά και για συναυλίες. Το Σάββατο αύριο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται για μια τελευταία συναυλία. Όχι, δεν έρχονται για τελευταία. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού αυτό κρατάει χρόνια, με ένταση, με ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία των Pix Lux φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους, ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μία αίσθηση επιστροφής, έτσι για μας που τους έχουμε αγαπήσει και τους έχουμε ακολουθήσει σε κάθε συναυλία εδώ στο θέατρο Γη, στο θέατρο Δάσου, σε μικρότερες, παλαιότερα μουσικές σκηνές. Τους αγαπάω ιδιαίτερα τους Pix Lux. Μας κράτησαν όρθιους και σε στιγμές έτσι πολύ δύσκολες, αν θέλετε, που έχουμε περάσει. Δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον και η μουσική τους και οι συναυλίες τους ήταν πάντα ένα αποκούμπι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9.30. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα κάνω πάλι την ανατροπή και δεν θα συνεχίσω με Pix Lux, αλλά θα βάλουμε Pix Lux στο τελείωμα αυτής της εκπομπής.

Και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Titanium βρίσκεται εδώ στο Αγναδί, στον 102. Θέλω να, στο photo finish κι εγώ, να ευχαριστήσω και το φίλο μου το Σταύρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί αφενός μου φέρε μια υπέροχη ρίγανη μυρωδάτη, δηλαδή μόνο που τη βάζει στη σαλάτα μυρίζει όλο το σπίτι, και τον ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και στο photo finish το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει τα χαιρετίσματα και στη Στέλλα και στον Ηλία, ο οποίος λέει είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη προπαραγγείλει εισιτήρια για τους Pix Lux. Εντάξει. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αύριο Σάββατο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται στο νέο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο Σάββατο στις 9.30. Ξέρετε τώρα τι είναι Pix Lux, τι εστί δηλαδή αυτό το συγκρότημα. Τα εισιτήρια πολυτίμια η τιμή. Τίμια η τιμή, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Τιμές εισιτηρίων από 10 ευρώ, μια χαρά λοιπόν. Οπότε, όπως σας προανέφερα νωρίτερα, θα κλείσουμε σήμερα με Pix Lux, γιατί αφενός θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Στάθη, αλλά και στο φίλο μου το Σταύρο, που μόλις μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έχω ξαναπεί για το φίλο μου το Σταύρο, τώρα γύρισα από Σαμοθράκη, ότι για σένα είναι η ζωή και καλά κάνεις. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα με αυτά. Και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Σας χρειαζόμαστε εδώ κοντά μας. Είναι η εκπομπή που εσείς επιλέγετε και την playlist και τα τραγούδια και ό,τι θέλετε και μοιράζεστε μαζί μας και ό,τι αγαπάτε. Να ευχαριστήσω φυσικά αυτό το παλικάρι, τον Ηλία του Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περνάμε υπέροχα κάθε μέρα με απλά πράγματα, με μία έτσι παρέα, με μουσική, με γέλιο, με χαρά, με το γεγονός ότι καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό λέω, να χαιρόμαστε με τα όμορφα πράγματα και τα απλά στη ζωή. Όπως απλό είναι, ας πούμε, και ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από Pix Lux, τα Πέτρινα νησιά. Γιατί έτσι διάλεξα αυτόν τον τίτλο, γιατί αφενός αγαπάω αυτό το τραγούδι, αφετέρου έχει και τα νησιά μέσα, οπότε σε πάει και λίγο σε καλοκαίρι, λέμε τώρα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, ανταμώνουμε ξανά από εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Λόγω αυτής της εξέλιξης ακυρώθηκαν περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί ακτοπλοϊκώς από Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ενώ επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς και διακομίστηκε για τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων στο νοσοκομείο του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. 59 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την παραλία Πθάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συμμετέχει με υδροφόρες του ο Δήμος Λίμνου στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στους Χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ιτωλοακαρνανίας, όπου μάλιστα εστάληκε μήνυμα από το 112, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ιτωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου Εύβοιας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστης μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους του 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένεται να σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο 22 του μήνα και την Κυριακή προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί. Ακόμη το παράρτημα Καπί επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί, όπου λειτουργεί Υπνοτήριο Ανδρών. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ του σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η συμπλοκή και η νεαρή γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Πρόκειται για 5 άνδρες, ηλικίες 21 ως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου για τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες στις 27 Ιουνίου φέρεται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε την πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φαγκέρστα της κεντρικής Σουηδίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έλαβε κλήση σχετικά με περιστατικό βίας σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο σχολείο. Όταν η αστυνομία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση. Το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα του δράστη. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους του 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του Φουαγέ, του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Επιπλέον το παράρτημα Καπή επί της οδού Λαμπράκη 42, από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας πρόκειται για το υπνοτήριο ανδρών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με 2 πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες τοποθεσίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα και στις περιοχές Κατάφυτων, Ευροκοπίου, Χράνη, Μεγαλόπολης, Γενέση, Τρικάλων, Νερομάνα, Ετωλοακαρνανίας, μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 και Ξεροβούνη Ετωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρύς του Εύβοιας και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί αύριο έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του, εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες 21 έως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου σχετικά με τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες στις 27 Ιουνίου πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών. Διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out.
8: Πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και σαν την Παρασκευή δεν έχει. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής θα τους πω όλους όσους βλέπω εκεί μέσα. Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου, Φάνης Λιάκος, όλοι στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out σήμερα θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10 συντροφιά. Ελπίζουμε και εσείς. Ήδη η Εύφη μας έστειλε, η Ευτυχία μας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο, λέει. Άμα είναι ήρεμο, ήρεμες είναι καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα δεν πρέπει να είναι ήρεμο του καλοκαιριού. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού πρέπει να ξεσαλώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ευχή και το μήνυμα, κυρίως για την παρέα. 693-0078-228. Μαζί θα δούμε τι έγινε σήμερα, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ που αναμένεται μακρύ, όπως είδαμε χθες με Εμμανουήλ Καραλή, καθώς σήμερα έχει Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων, έχει Diamond Link στη Λοζάνη συνέχεια με τα χθεσινά με Μίλτο Τεντόγλου και στις 10 το βράδυ πρεμιέρα του Τζόλι στην Arsenal στον αγώνα με την Coventry στην Premier League. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε όπως είπαμε μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση!

Κοιτάξτε τώρα την ανθρωπογεωγραφία των μηνυμάτων και των ακροατών. Η Νατάσα μας στέλνει ένα μήνυμα με μια αυλή και δύο ψισταριές, φυτά, πέτρα και μια κατσαρόλα ενδιάμεσα. Κάτι ψήνουν πάλι εκεί. Και άλλη φορά μας έχει στείλει η Νατάσα μήνυμα με ψήσιμο, αλλά λέει σήμερα αλλού, προφανώς όχι στο σπίτι. Ακολουθεί ο Αντώνης που λέει τελευταία μέρα διακοπών. Καλησπέρα, καλή εκπομπή με παγωμένες μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία τελευταία μέρα διακοπών, καλή επάνωδο. Και στη συνέχεια η Ιωάννα που μάλλον είναι η πρώτη μέρα διακοπών έρχεται, γιατί άντε να πάρουμε άδειες να βάλουμε και εμείς καμιά ψισταριά. Βλέπετε, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι περιμένουν ο καθένας τη δική του μικρή ανάσταση ή τέλος πάντων ακόμα και επάνωδο στην καθημερινότητα. Έρχεται καύσωνα, Σαββατοκύριακο δύσκολο, σαραντάρια μέχρι και την άλλη Τετάρτη, οπότε όσοι έχετε κρατήσει μέρες άδειες και προγραμματίζετε να τις πάρετε αυτό το διάστημα, καλά θα κάνετε. Αναμένετε κοσμοσυρωή στις παραλίες Χαλκιδικής και Πιερίας. Έχετε το νου σας όσοι θα βγείτε από την πόλη, γιατί αν περιμένετε ότι η πλειοψηφία γύρισε στην πόλη και δεν θα συναντήσετε εξόδους και κίνηση, μάλλον θα γελαστείτε, γιατί λόγω του καύσωνα νομίζω ότι και αύριο οι δρόμοι για Χαλκιδική και Πιερία θα είναι γεμάτοι, αλλά καλά θα κάνετε να φύγετε όσο ακόμα μπορείτε, όσο ακόμα οι υποχρεώσεις δεν μας έχουν πάρει από τα μούτρα, όσο υπάρχει η δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε.

Να πάτε στη Χαλκιδική και καλά θα κάνετε, να περάσετε και ωραία, να κάνετε και βουτιές, να δροσιστείτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο ο δείκτης επικινδυνότητας όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο γειτονικό νομό είναι 3, πολύ υψηλός, και οπότε έχετε το νου σας για οτιδήποτε. Δεν έχουν περάσει άλλωστε και πολλές ημέρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά που μας τρόμαξε στη Σίβηρη και έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών εκεί και τοπικών φορέων. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και στις τρεις περιοχές λοιπόν της Χαλκιδικής και στα τρία πόδια, στο Δήμο Κασάνδρας, στη Χερσόνησο Κασάνδρας από την Κορυφογραμμή, από το Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, από τη θέση Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου, στο Δήμο Σιθωνίας, στη Χερσόνησο Σιθωνίας, στην Κορυφογραμμή Δραγουντέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ως τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, από Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα έως Σκοπευτήριο Στρατονίου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Προβλέπεται απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δάσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν την απαγόρευση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δασών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται σε κάθε περίπτωση ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία. Πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από τις απαγορεύσεις, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρώτα πρέπει εμείς να συμβάλλουμε σε αυτά.

Και φυσικά πάμε εδώ στις Θεσσαλονίκες, γιατί από την Πέμπτη θα έχουμε επιτέλους και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μια επέκταση που προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο ήδη υπάρχον δίκτυο της κεντρικής γραμμής. Το πρωί της Πέμπτης λοιπόν τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 5 σταθμοί είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τερματισμός στη Μίκρα. Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου και κατευθύνεται προς την Καλαμαριά. Ο υφιστάμενος συνεχίζει προς Νέα Ελβετία. Οι επιβάτες επομένως θα πρέπει να ελέγχουν την ένδειξη προορισμού του σειρμού για να επιβιβάζονται στο σωστό δρομολόγιο. Οπότε μην μπερδευτείτε, από την Πέμπτη θα πρέπει να βλέπετε που πάτε όσοι κατευθύνεστε ανατολικά. Θα χρειάζεται από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο 15 λεπτά ο σειρμός για να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι από την Καλαμαριά οι επισκέπτες θα αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Το μετρό πλέον θα διαθέτει 18 υπόγειους σταθμούς, 14,4 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέους σταθμούς όπως είπαμε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 2 διαφορετικούς κλάδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικό Μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και εκτιμάται ότι η λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους κάθε ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί έτι περαιτέρω το κέντρο της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και τώρα που έρχεται και η έκθεση το χρειαζόμαστε.

Και επειδή έχουμε αλλαγές και νέα επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, έχουμε αλλαγές και στις λεωφοριακές γραμμές που θα εξυπηρετούν εκείνη την περιοχή. Από 1η Σεπτεμβρίου βέβαια θα έχουμε αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές εκεί, εκτός από μία η οποία θα ξεκινήσει μαζί με τα εγκαίνια του μετρό, δηλαδή στις 27 Αυγούστου. Η νέα γραμμή λοιπόν Χ3, που θα κάνει το δρομολόγιο σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα ενώνει δηλαδή τον τερματικό σταθμό του μετρό στην επέκταση Καλαμαριάς και το αεροδρόμιο, ξεκινάει και αυτή 27 Αυγούστου, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας στον τερματικό σταθμό της Μίκρας να παίρνουν το λεωφορείο για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, από την 1η Αυγούστου έχουμε πλήρη αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούν την Καλαμαριά, και οι νέες γραμμές είναι οι εξής. Η Μ2, που θα είναι από το σταθμό μετρό στη Μίκρα μέχρι τον τερματικό του IKEA. Από εκεί και πέρα η γραμμή 6 τροποποιείται, αυτή που ερχόταν από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης, και γίνεται 6α, που γίνεται από σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, πάει Καλαμαριά και φτάνει μέχρι τον τερματικό της Μίκρας, και 6β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Κηφισιά και τερματικός Μίκρας. Έχουμε το 7ΤΑΦ, είναι τοπικό της Καλαμαριάς που θα εξυπηρετεί την περιοχή. Το 33 θα πηγαίνει από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα και Βενιζέλο, θα κατεβαίνει στο κέντρο. Το 33α από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα, Βενιζέλου και Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 33β από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμον, Βενιζέλου. Το 39 Κηφισιά, στο κατάστημα Mart και στα δικαστήρια. 39α το ίδιο δρομολόγιο αλλά συμπεριλαμβάνοντας και το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 39σίγμα Άγιος Ιωάννης, Κηφισιά και στο κατάστημα Mart. Έχουμε λοιπόν πλήρη αναδιάρθρωση, πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο στη σελίδα του ΟΣΕΘ για να δείτε όλες τις αλλαγές, καθώς πλέον θα έχουμε άλλα δρομολόγια όσον αφορά τα αστικά λεωφορεία στην Καλαμαριά.

never did it need to be so high. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία με ένα ποτηράκι και ένα μπουκάλι τσίπουρο. Καλησπέρα στην παρέα. Κέρασμα σήμερα, παρά τη ζέστη, γιατί Παρασκευάρα που λέτε κι εσείς γράφει και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του σεξ και Παρασκευάρα θέλει το κατάλληλο απόσταγμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, η Παγκόσμια ημέρα του σεξ σήμερα. Ορίστε, όποιος δεν το ξέρε, ευκαιρία να το γιορτάσει, είναι και Παρασκευή. Ωραία μέρα για Παγκόσμια ημέρα του σεξ. Και μιας και λέγαμε για μετρό και αλλαγές στα δρομολόγια, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την πρόοδο των εργασιών στο flyover. Φαίνεται ότι το έργο προχωρά και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φαίνεται από ψηλά η πρόοδος αυτού του έργου και επιτέλους βλέπουμε πώς θα είναι, τουλάχιστον παίρνουμε μια πρώτη γεύση, το flyover, πώς θα είναι αυτή η περιψωμένη ταχεία λεωφόρος, γιατί από όσο μπορώ να διακρίνω στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι αυτής της υπερυψωμένης λεωφόρου και φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι, στις φωτογραφίες τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται, είναι πάνω από το γήπεδο στην έξοδο του, μετά την έξοδο του Αγίου Παύλου. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι βγαίνει δεξιά από τον περιφερειακό και ανεβαίνει ψηλά και στρίβει προς αριστερά, προφανώς για να συνεχίσει από τα αριστερά του δρόμου προς Χαλκιδική. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το έργο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι του χρόνου την Άνοιξη, το 2023 την Άνοιξη, η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη με flyover, με πολλές αλλαγές ακόμα και στο κέντρο, με παιδιατρικά νοσοκομεία, έχουμε την ανάπλαση στην Πλατεία Ελευθερίας, έχουμε την πεζοδρόμηση στην Αγία Σοφίας και κάτω από την Τσιμισκή που θα ολοκληρωθεί. Θα δούμε λοιπόν από τη νέα χρονιά μια άλλη Θεσσαλονίκη.

0: παίζει μια τρέλα.
1: Χθες είχαμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάμε να δούμε, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ποιες είναι οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να περάσουν στον επόμενο γύρο. Φυσικά ο Όφη με το 3-0 που πέτυχε εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ελληνική ομάδα να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τον υπολογιστή της Football Meets Data, 89% είναι οι πιθανότητες των κριτικών να περάσουν στην επόμενη φάση. Αμέσως επόμενη είναι η ΑΕΚ, η οποία μετά το 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και ευελπιστεί, έχοντας και τη ρεβάν στην Αθήνα, ότι θα μπορέσει να περάσει στη League Phase του Champions League. 73% της δίνει πιθανότητες για να είναι στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους πράσινους, το 2-2 που έφεραν με τη Χράντετς Κράλοβε τους δίνει 58% πιθανότητες, παρόλο που ήταν εντός έδρας αυτό το 2-2, φαίνεται ότι έχει ισχυρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, οι πιθανότητες που έχει ο δικέφαλος για να παίξει στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν είναι 50%. Ελπίζουμε εμείς ότι ακόμα και το 50% είναι αρκετά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ για να είναι στον επόμενο γύρο, ότι όλες οι ελληνικές ομάδες θα περάσουν στον επόμενο γύρο για να κάνουμε αυτή τη χρονιά αυτό το πολυπόθητο 5 στα 5.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένη ζέστης θα επικρατήσουν στη χώρα τα επόμενα 24 ώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ακόμη το παράρτημα των ΚΑΠΗ επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου. Μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτα σημεία όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και υδροφόρες του Δήμου, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στη Δράμα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ πυρκαγιές σημειώθηκαν σήμερα στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, την Ερωμάνα Ετωλοακαρνανίας και το Ξεροβούνι στην Ετωλοακαρνανία, η οποία μάλιστα καίει σε δύσβατη περιοχή. Από αύριο το πρωί στις 8 ως και τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς από την 1η Σεπτεμβρίου. Η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 5ης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει και ακολούθησε συμπλοκή. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν πληγεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο της έρευνας Παλαιστίνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Συναγερμός είμανε σήμερα στην πόλη Φάγκερσταντ της κεντρικής Σουηδίας όταν ένοπλος με σπαθί εισέβαλε σε σχολείο προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, SVT, η αστυνομία πυροβόλησε το άτομο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και το συνέλαβε. Από την επίθεση υπήρξαν τουλάχιστον 3 τραυματίες, από τους οποίους οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Και επειδή το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, πληρότητες που αγγίζουν το 95% ακόμα και ως τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, τα οποία φέτος τουλάχιστον σύμφωνα με τους υπευθύνους έχουν κερδίσει έδαφος, και αυτό λόγω του κόστους. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή από την αρχή του καλοκαιριού, όπως λένε, και οι Έλληνες είναι πλέον περίπου το 40% της πελατείας των επισκεπτών, καθώς το κόστος των ξενοδοχείων και των μετακινήσεων έχει οδηγήσει πολλούς να επιλέξουν να κατασκηνώσουν σε κάμπινγκ. Για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος διαμονής σε οργανωμένο κάμπινγκ διαμορφώνεται περίπου στα 40, από 40 μάλλον έως 55 ευρώ, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις παροχές, για ένα ζευγάρι 25 με 35 ευρώ. Εκτός από Έλληνες, Χαλκιδική φυσικά έχει γεμίσει τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από βαλκανικές χώρες, από τουρίστες βαλκανικών χωρών, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι, αλλά σταθερή είναι η παρουσία και Γερμανών, Αυστριακών και Ολλανδών, οι οποίοι φτάνουν στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής με τροχόσπιτα. Η Σιθωνία παραμένει το ισχυρότερο σημείο αναφοράς όσον αφορά τους κάμπερς, οι περισσότεροι συγκεντρώνονται εκεί, Κασάνδρα και Ποσίδη δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες. 25 οργανωμένα κάμπινγκ στη Χαλκιδική λειτουργούν φέτος, τα 19 από αυτά στη Σιθωνία.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Στη ραδιοσκηνοθεσία Φάνης Λιάκος, Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου. Τρεις έχουμε σήμερα για να μην έχουμε και παράπονα. Εγώ δηλαδή να μην έχω, που δεν έχω όχι παράπονο, να παίζει ο ουρανός να με... κεραυνός που λέει να με κάψει εδώ που βρίσκομαι, αλλά θα πάρει μαζί και τους τρεις ανθρώπους, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν πέφτει αν είχα παράπονο. Λοιπόν, λέει ότι μια έρευνα του κέντρου για τα παιδιά έχει δείξει πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στην Ελλάδα. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών λοιπόν επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις τι κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 3.046 μαθητές και πάμε να δούμε τα ευρήματα σε χάρτη αλλά και σε ποσοστά. Στην κορυφή λοιπόν των περιοχών που ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά της Ελλάδας είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία, με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ψηλά επίσης βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Αττική. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όχι ότι εκεί τα παιδιά είναι δυστυχημένα, απλώς στις άλλες περιοχές δηλώνουν πιο ευτυχισμένα. Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα? Φαίνεται ότι δεν είναι τα οικονομικά, οι οικονομικές ανέσεις αυτό που προσφέρει ευτυχία στα παιδιά. Τα αγόρια πάντως δηλώνουν πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σε ποσοστό 82,9% τα αγόρια, 74,01% τα κορίτσια. Επίσης τα παιδιά που έχουν έναν ακόμη αδελφό ή αδελφή παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας, το οποίο φτάνει το 80,54%. Στα μοναχοπαίδια το ποσοστό φτάνει το 76,35%, στα παιδιά με 3 ή 4 αδέλφια πέφτει στο 70,93%. Η καλή επίδοση στο σχολείο είναι επίσης ακόμα ένα στοιχείο που προσφέρει στο να δηλώσουν τα παιδιά ότι είναι ευτυχισμένα. Όσα εμφανίζουν καλή επίδοση στο σχολείο εμφανίζουν και ποσοστό ευτυχίας στο 80,55%. Το ποσοστό μειώνεται στο 76,24% για όσους χαρακτηρίζουν την επίδοσή τους μέτρια και πέφτει στο 64,81% για όσους δηλώνουν ότι δεν τα πηγαίνουν καλά. Το ουσιαστικό συμπέρασμα της έρευνας δείχνει ότι η ευτυχία των παιδιών δεν εξαρτάται μονομερώς από την οικονομική ευημερία. Σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, οι σχέσεις με τους συνομιλίκους, το σχολείο, η καθημερινότητα, η γειτονιά και η καλλιέργεια αξιών και θετικών συμπεριφορών.

0: Συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Sport για να ακούσουμε την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Διοργάνωση της ένδοξης καριέρας του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια. Εξαιρετικά. Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εώρηση στο σβάλλου.
2: Καλό κύκλο, κύκλο.
1: Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα.
0: Αυτή ήταν η προσπάθεια. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Έλληνα πρωταθλητή. Μέχρι στιγμής έχουν διαγωνιστεί 7 αθλητές και πρώτη είναι ο Αβετισιάν με 14.400 βαθμούς και ο Ζάικα με τους ίδιους βαθμούς. Τρίτη θέση ο Τάλοχ με 14.366 βαθμούς. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Λευτέρη Πετρούνια για να ακούσουμε σε ποια θέση θα τον φέρει. Ο Πετρούνιας επιδιώκει να πάρει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στους κρίκους, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής σε ολόκληρη την ιστορία του θεσμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εκτός από 8 χρυσά ήδη, έχει πάρει και 2 χάλκινα, δηλαδή έχει στην κατοχή του ήδη 10 μετάλλια. Στόχος του, όπως έχει πει, είναι να φτάσει τα 11 μετάλλια, συμβολικός αριθμός για τον ίδιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τον βαθμολογήσουν οι κριτές και πού μπορεί να φτάσει. Θα διακόψουμε μόλις έρθει η βαθμολογία για να σας τη μεταδώσουμε αμέσως.

14.366 η βαθμολογία του Πετρούνια τον φέρνει στην τρίτη θέση μαζί με τον Τάλοχ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι πάμε για μετάλλια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος ευρωπαϊκός πρωταθλητής. Παίρνει το 11ο του μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Έχει 8 χρυσά συνολικά και 3 χάλκινα με αυτή την προσπάθεια που έκανε πριν από λίγο.

Λοιπόν, είναι τυχαίο που οι ελληνικές ταινίες ή παλιές ελληνικές ταινίες ακόμα και τώρα όταν προβάλλονται συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Επίσης υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα social media ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και έχουν χιλιάδες μέλη. Τι είναι αυτό που μας κάνει λοιπόν να αγαπάμε τις παλιές ελληνικές ταινίες, αυτές που τότε ο κινηματογράφος ήταν αλλιώς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει να τις αγαπούμε τόσο. Πάμε να δούμε ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες από παλιές ελληνικές ταινίες, οι οποίες δεν είναι οι λεπτομέρειες και τόσο γνωστές και ίσως δεν τις γνωρίζαμε. Λοιπόν, το νηφικό που φορούσε η Τζένι Καρέζη στην κωμωδία Τζένι Τζένι όταν παντρεύτηκε τον Αντρέα Μπάρκουλη ήταν το δικό της νηφικό, το κανονικό, όταν είχε παντρευτεί στον πρώτο της γάμο, το Ζάχο Χατζηφωτίου. Η δραματική ταινία «Μανταλένα» γυρίστηκε στην Αντίπαρο. Το 1960 όμως να γυρίστηκε η ταινία, το νησί δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό, ούτε τουρισμό το καλοκαίρι. Στην ίδια ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσπαθεί να καλέσει τον κόσμο στη δική της βάρκα, άλλος με τη βάρκα μας, αν θυμάστε καλά. Για να τους μεταφέρει στο μεγάλο νησί, σε μια από αυτές τις σκηνές, η Μανταλένα πέφτει στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα είχε και ένα τρομερό ατύχημα σε εκείνα τα γυρίσματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αφού χτύπησε στην κουπαστή με το κεφάλι, προκαλώντας ταραχές σε όλο το staff του επιτελείου, σε όλο το επιτελείο εκεί των γυρισμάτων. Στην ταινία «Νεράιδα και το Παλικάρι», η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος στο γιο της Γιάννη. Επειδή η κοιλιά της ήταν αρκετά φουσκωμένη, στα μακρινά πλάνα την ντούμπλαρε η Μίτσι Καρά, η σωσίας που χρησιμοποιούσε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην ταινία «Μια τρελή οικογένεια», ο Δημήτρης Καλυβοκάς αποκάλυψε πως είχε θυμώσει που δεν τον κάλεσαν από την αρχή να παίξει και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα διπλάσια χρήματα όταν του είπαν να παίξει στην ταινία. Στη ταινία «Αγοροκόριτσο» είχε γραφτεί έχοντας ως πρότυπο πρωταγωνίστριας την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία όμως δεν έπαιξε το ρόλο γιατί έπαιζε στην ταινία η Μουσίτσα. Έτσι το ρόλο πήρε η Άννα Φόνσου, η οποία δεν δέχτηκε να πάρει δραχμή για την ταινία με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν αφίσες με το πρόσωπό της σε όλη την Αθήνα. Στην ταινία «Αλίμονο στους νέους», ο Δημήτρης Χόρν έπρεπε να μεταφερεστεί σε ηλικιωμένο γιατί δεν ήτανε. Επειδή όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταφέρει καλά, η παραγωγή κάλεσε έναν μακιγέρα από το εξωτερικό, ο οποίος ζήτησε το ίδιο ποσό με αυτό που πήρε ο πρωταγωνιστής. Το 1955 γυρίστηκε η θρυλική ελληνική ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» και ο Σακελάριος πρότεινε ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Αυλονίτη. Ο Φίνος αρνείται κατηγορηματικά. Ο Σακελάριος επιμένει, αναγκάζει το Φίνο να υποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Σακελάριος φτάνει στο σημείο να πει ότι θα καλύψει την τυχόν οικονομική ζημιά του Φίνου, εάν η ταινία δεν πάει καλά και η αιτία είναι ο Αυλονίτης. Η «Κάλπικη Λύρα» είναι η πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, βγήκε στις αίθουσες το 1955. Ο κορυφαίος Γάλλος θεωρητικός του κινηματογράφου, Ζορ Σαντούλ, είχε συμπεριλάβει την ταινία στη λίστα με τις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η εγχώρια δε Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου την επέλεξε το 1985 ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Για την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», ο Γιάννης Μαλούχος είχε πει ότι ο Σακελάριος αποφάσισε για το ρόλο του όταν τον είδε λέγοντας «Γιάννη είσαι τυχερός, αρχίζω την Αλίκη στο Ναυτικό και θα παίξεις το φίλο του Παπαμιχαήλ. Γιατί όμως θα τον παίξεις, δεν ξέρω τι ταλέντο έχεις, αλλά έχεις μύτη μεγάλη, οπότε θέλω έναν μηταρά». Επιπλέον, στην ίδια ταινία, η Βουγιουκλάκη είχε μαλώσει με το Σακελάριο, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα για έναν ολόκληρο μήνα.

Σήμερα η Έθελ Κέιτερχαμ γιόρτασε τα 117 γενέθλιά της και έγινε ο γυριότερος άνθρωπος εν ζωή στον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117 είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά. Από το ότι έπιασα, χάιδεψα ένα λάμα, μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του βασιλιά, είχα μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά, είπε η ίδια, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2025 ο γυριότερος άνθρωπος του κόσμου μετά το θάνατο της βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκα στα 116 της. Στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Κάρολο, θυμήθηκε το 1969 όταν ο νυν βασιλιάς είχε χρηστεί πρίγκιπας της Ουαλίας 21 ετών και του είπε όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν. Έχει γεννηθεί το 1909, ήταν η δεύτερη νεότερη μεταξύ 8 αδελφών, είναι η τελευταία εν ζωή υπήκος του Εδουάρδου του 7ου, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910. Το 1931 γνώρισε το σύζυγό της Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του Βρετανικού στρατού, πέθανε το 1976. Μια από τις αδελφές της έζησε μέχρι τα 104. Η Κέιτερχαμ οδηγούσε μέχρι τα 97 της, έπαιζε μπριζ ως και μετά τα 100 και επέζησε της πανδημίας COVID το 2020 σε ηλικία 100 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Φάνη Λιάκο, Ηλία Σταμπουλή, όλους αυτούς που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out και σήμερα Παρασκευή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐντη για την ενημέρωσή σας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με την νυχτερινή βάρδια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένη ζέστη θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάσιμοι θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62. Από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στη Λίμνο, σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου, ενώ μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Δεκάδες άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτος στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό τέθηκε σε συναγερμό ύστερα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο μεταξύ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μην μου πείτε ότι δεν φύγατε για τριήμερο, γιατί δεν θα σας πιστέψω. Η κίνηση προς τη Χαλκιδική είναι αρκετά αυξημένη. Άρα, αν δεν πάτε για να κάνετε μπάνιο, ενημερώστε μας που πάτε και έχει τόσα αυτοκίνητα στο ρεύμα για τα ανατολικά της πόλης. Παρασκευή σήμερα, τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με αεράκι και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τελειώνει με καύσωνα. Έρχεται η ζέστη από τη Βόρεια Αφρική, έρχεται για να μείνει. Μέχρι και την Τρίτη σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά υπάρχει πιθανότητα να κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Μπορείτε να μας ζητήσετε ό,τι θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αυτή την ώρα αγορίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Το καλύτερο του άλμα είναι στα 8.24. Προς το παρόν είναι πρώτος. Έκανε τρία άλματα, έγκυρα και τα τρία. 8.04 το πρώτο, 8.10 το τρίτο. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και όλοι λένε ότι περιμένουμε ένα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8.50. Μακάρι να το πετύχει αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού στίβου. Του αξίζουν τα καλύτερα. Δεν είναι λίγο να μιλάει για σένα ο Πάουελ και να λέει ότι είναι ένας αθλητής που μπορεί να επιδείξει και πάνω από τα 8.70, αρκεί να βρεθεί στην κατάλληλη κατάσταση στο σωστό σημείο. Και από τον Τεντόγλου πάμε σε έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Μιλάμε για τον Αντώνη Πανούτσο, που σήμερα μάθαμε ότι περνάει δύσκολα, δύσκολες ώρες. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσήλθε πριν από 25 μέρες με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα, όμως οι έλεγχοι που γίνανε έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έναν ιό που τον μάθαμε εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά φέτος έχει αρκετά σοβαρά κρούσματα στην Ευρώπη. Έκτοτε λοιπόν ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να κρίνεται έως και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, να είναι περαστικά όλα αυτά, να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στη δημοσιογραφία που τόσο αγαπάει, αλλά και εμάς μας αρέσει που τον βλέπουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ομολογώ και πως είμαι και εγώ από αυτούς που δεν έδωσαν πολύ σημασία στον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ εδώ και πολύ καιρό οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο επιβαρημένη χώρα στην Ευρώπη. Μόνο η Ιταλία μας περνάει σε κρούσματα που έχουν πληγεί δηλαδή από το συγκεκριμένο ιό. Όσον αφορά τη χώρα μας, τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Ανατολική Αττική και ακολουθεί η Λάρισα σύμφωνα με την κατανομή των κρούσματων που εμφανίζουν και συμπτώματα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι πιο επιβαρημένοι λοιπόν δήμοι της επικράτειας είναι, όπως είπαμε, στην Ανατολική Αττική ο Δήμος Πάτων και Παλίνης, ενώ από την περιφέρεια η Λάρισα έρχεται πρώτη με 8 κρούσματα και η Βέρεια δεύτερη με 3 κρούσματα. Στη Βέρεια υπάρχει αρκετό μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια και μάλιστα πριν από λίγο διάβαζα ότι θα προχωρήσουν σε ψεκασμούς αυτές τις μέρες. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι στα κρούσματα και στους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει φυσικά ο ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Ευγενία μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, Ευγενία, να φροντίσεις να είσαι κάπου δροσερά, γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη που από ό,τι βλέπω μας ακούει από το Λονδίνο και μας λέει πολύ ωραία λόγια. Έχουμε την εκτίμησή του και το σεβασμό του, λέει, με τις μουσικές μας επιλογές και αυτά που λέμε στον αέρα. Του λείπει η Θεσσαλονίκη και εμείς τουλάχιστον του κάνουμε λίγο ευκολότερη την ξενιτιά. Πάμε να κλείσουμε το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μόλις το 20% παρουσιάζει πυρετό και ήπια συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και κόπωση. Τα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, τρέμουλο στα χέρια, μυϊκή αδυναμία είναι αυτά που πρέπει να σας κάνουν να τρέξετε αμέσως να βρείτε ιατρική συμβουλή. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να νοσηλευτείτε. Δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση στηρίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή τα συμπτώματα πολεμάμε. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και όχι μέσω απλής επαφής μεταξύ ανθρώπων, ενώ ο έλεγχος γίνεται μόνο σε περίπτωση συμπτωμάτων και πιθανής έκθεσης. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεντρωμένα τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πυρετός, έντονος, για αρκετές μέρες, όχι δηλαδή μια μέρα έκανα πυρετό να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να σας έχει τσιμπήσει κάποιο κουνούπι. Έντονος πονοκέφαλος, κόπωση και αδυναμία, να πονάνε πάρα πολύ οι μύες και οι αρθρώσεις, ναυτία, εμετός και διάρρεια. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ένα επίμονο εξάνθημα και σε πολύ μικρές περιπτώσεις πρίζονται και οι λεμφαδένες. Αυτό που πρέπει να σας κάνει αμέσως να κοιτάξετε, να πάτε σε κάποιο γιατρό, είναι το τρέμουλο στα χέρια, φυσικά αν δεν τρέμουν τα χέρια σας έτσι κι αλλιώς, έτσι. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιατρική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θεραπεύουμε, επεμβαίνουμε δηλαδή στα συμπτώματα. Γενικά δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Νομίζω ότι οι επιστήμονες το μελετούν και το έχουν υπό έλεγχο. Όπως είπαμε, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε σημείο που να χρειαστεί να δημιουργηθεί πανικός.

Βλέποντας τώρα ζωντανά τους αγώνες στο Diamond League, περιμένοντας τα επόμενα άλματα του Τεντόγλου, συνειδητοποιώ πόσο άδικο είναι τα αθλήματα του Στίβου, καθώς όλα αυτά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στο χρόνο και ουσιαστικά δίνουν 3-4 σημαντικούς αγώνες που από εκεί κρίνεται όλη τους η καριέρα. Δεν είναι δηλαδή σαν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που δίνουν 50-60 αγώνες μέσα στη χρονιά και μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου. Η σκληρή δουλειά που κάνεις κρίνεται ουσιαστικά από μια κούρσα των 10 δευτερολέπτων σε έναν αγώνα. Πολύ δύσκολο αυτά τα αθλήματα και γι' αυτό πρέπει να είναι και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι αυτοί οι αθλητές. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Και αφού μιλάμε για αθλητισμό, πάμε σε ένα Ελληνόπουλο που σήμερα κάνει ντεμπούντο σε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, την Premier League, και μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, όπου ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Arsenal ενάντια στην Coventry και μάλιστα έχει και συμμετοχή στο δεύτερο γκολ, προηγείται η Arsenal 2-0. Ο Ράις τροφοδότησε τον Τζόλι, ο διεθνής μας εξτρέμ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και πετάχτηκε ο Σάκα και έβαλε το δεύτερο γκολ. Βασικός λοιπόν ο Χρήστο Τζόλι, φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Αρτέτα στα πλάνα του για τη φετινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Το παιδί αξίζει τα καλύτερα πραγματικά, δούλεψε πάρα πολύ, χαμηλών τόνων, βήμα-βήμα, δεν φοβήθηκε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, από την ασφάλεια της Ελλάδας εννοώ, και πιστεύω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα στα μεταγραφικά ραντάρ και πολύ μεγαλύτερων ομάδων. Όχι ότι η Arsenal δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά μιλάω για Manchester, μιλάω για ισπανικό πρωτάθλημα. Εμένα νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ το ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι πιο γρήγορο εννοώ, γιατί έχει αυτή την έκρηξη ο Χρήστο Τζόλις. Μακάρι βέβαια να μεγαλουργήσει και με την εθνική μας ομάδα, γιατί εκεί τον έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.

Ορίστε, αναρωτιόμουν αν έχει κόσμο η Χαλκιδική και μας κάνατε εσείς το ρεπορτάζ. Ο Βασίλης πήγε με την ελπίδα ότι επειδή είναι τέλος Αυγούστου θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στη Χαλκιδική. Εκτός το ότι δεν βρήκε διαθέσιμο δωμάτιο, τα 2-3 που μπόρεσε και βρήκε ελεύθερα κοστίζανε, λέει, από 250 ευρώ και πάνω. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κοιμηθεί ο Βασίλης μαζί με την σύντροφό του σήμερα στο αυτοκίνητο. Έχει ωραία ξαστεριά, ψηλά το κεφάλι, δείτε τον ουρανό και θα περάσει νύχτα. Κάντε μια βουτιά και αύριο και γυρίστε πίσω. Βέβαια ήταν λάθος σου, εδώ και 2-3 χρόνια δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Η δικιά μου γενιά έχει προλάβει. Εγώ έχω πάει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί χωρίς να έχω κλείσει δωμάτιο και υπήρχαν κάτω οι άνθρωποι με εκείνες τις ωραίες χάρτινες καρτέλες που λέγανε rooms to let. Τώρα με τόσο τουρισμό στη χώρα μας είναι σχεδόν απίθανο να βρεις δωμάτιο αν δεν κλείσει εγκαίρως. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. 40 μέχρι και 41 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Καβάλα. Μιλάμε για τουριστικούς προορισμούς. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Ο καύσωνας θα κρατήσει σίγουρα μέχρι και την Τρίτη. Μετά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να εξασθενήσει η θερμοκρασία. Θα κυμαίνεται μεταξύ 38 και 39 βαθμών. Σίγουρα όμως θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Πέμπτη. Παρατεταμένος ο καύσωνας. Υπάρχουν ήδη σε κάθε πόλη, οι αντίστοιχοι δήμοι έχουν αναρτήσει στα social media τους που μπορείτε να μπείτε σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο air conditioning στο σπίτι σας. Οι κλιματιζόμενοι χώροι δεν είναι ντροπή. Αν υπάρχει ειδικά κάποιος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να φιλοξενηθεί σε αυτούς τους χώρους. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Είχαμε πει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είδαμε και πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν είδαμε εκείνα τα 45 τα περσινά που κρατήσαν και 7 μέρες και μας εξουθένωσαν. Αλλά φαίνεται πως ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Τεντόγλου άφησε την έκτη του προσπάθεια, την τελευταία του προσπάθεια, δεν πήδηξε δηλαδή. Παραμένει πρώτος με 8-24. Ο Χάμερ, ο δεύτερος, ήταν άκυρος στο τελευταίο του άλμα, οπότε δεν τον απειλεί. Και αυτή τη στιγμή πηδάει ο μόνος αθλητής που μπορεί να τον ξεπεράσει. Έχει πηδήξει ως τώρα 8-07, είναι ο Μπόσκοβιτς. Θα σας πω live το τι θα συμβεί. Λένε πως η... για να δούμε... Όχι τόσο καλό άλμα, είναι λίγο πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά όχι καλό για να περάσει το Τεντόγλου. Άρα πρώτος ο Τεντόγλου με 8-24 από τη δεύτερη του προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Λένε πως η πατρότητα σε αλλάζει σαν άνθρωπο, σε οριμάζει, αλλά μάλλον δεν είναι για όλους αυτή η κατάσταση. Ένας πατέρας στην Κύπρο άφησε το 11χρονο κορίτσι του μόνο του για να πάει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ΠΑΦΟΥ που αγωνιζόταν εκτός έδρας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Συγκεκριμένα πήγε στην Αλβανία για να δει τον αγώνα. Οι κάτοικοι, οι γείτονές του, όταν είδαν το κοριτσάκι μόνο του, δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία στο σπίτι, ρώτησαν το κορίτσι που βρίσκεται ο πατέρας του, δεν ήξερε το κορίτσι να απαντήσει. Έφυγε από το σπίτι ο άνθρωπος, δεν ειδοποίησε καν την κόρη του που πάει. Έλειπε 48 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, το κορίτσι το ανέλαβαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας που έχει η Κύπρος. Βρίσκεται λοιπόν υπό την προστασία και τη φροντίδα ανθρώπων που έχει διορίσει το Κυπριακό κράτος. Σε βάρος του πατέρα διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης του παιδιού. Περιμένουν να γυρίσει για να συλληφθεί και αμέσως μετά θα γίνουν και οι ανάλογες διαδικασίες για να το απαγγελθούν και κατηγορίες.

Λοιπόν, Αποστόλη, η Δέσποινα μας ζητάει Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης. Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης, η Ειρήνη μας λέει ότι λόγω ζέστη σκέφτεται να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ στην κατάψυξη. Η αλήθεια είναι πως στις νυχτερινές ώρες ο καύσωνας είναι ανυπόφορος. Πάμε στο Λευτέρη Πετρούνια, όπου το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία του κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής. Αγωνίστηκε τελευταίο στον τελικό των Κρήκων, βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς από τους κριτές και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είναι το 11ο ευρωπαϊκό του μετάλλιο, το τρίτο του χάλκινο στην ιστορία του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε υποδειγματικά το πρόγραμμά του, αλλά είχε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή αναπήδηση στην έξοδο. Βέβαια, σε τέτοιο επίπεδο τα πάντα μετράνε και η προσγείωσή του δεν μπόρεσε να του δώσει την απαιτούμενη βαθμολογία που ήθελε για το χρυσό μετάλλιο. Ο Αρτούρ Αβεσιτιάν από την Αρμενία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ρώσος ο Ήλια Ζάικα με την ίδια βαθμολογία. Πάρα πολύ μικρή η απόσταση, δεν έχει καμία σημασία και μόνο που ακόμα έχει την όρεξη ο Λευτέρης Πετρούνιας και αγωνίζεται μετά από τόσες επιτυχίες, είναι υπόδειγμα αθλητή και πρότυπο για δεκάδες νέους στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το ακούσουμε.

Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σχόλια από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Ακρόπολη και μετά αφήνουν κριτικές στην Google. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστεία. Λένε είναι πάρα πολύ απογοητευτικό, χρειάζεται μια στέγη, δεν φοβούνται τη βροχή. Γιατί έμεινε η Μυτελής, αναρωτιούνται κάποιοι. Μια στέγη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, κινδυνεύει να σαπίσει. Πραγματικά δεν ξέρω με ποια λογική τα γράφουν αυτά οι τουρίστες που έρχονται. Μάλλον πρέπει να τους απαγορευτεί η είσοδος σε αρχαίους χώρους στη χώρα μας. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βαρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 82 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Μήνυμα είχε σταλεί μέσω 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικά δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές θα αλλάξει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία από τις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στο Τζούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Σακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση με βαθμολογία 14.366 ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης, πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης. Στο Άλμα Ισμίκος είχε επίθεση 8,24 στη δεύτερη προσπάθειά του και στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο, ζεστό. Μακάρι να σας βρει σε κάποιο προορισμό με θάλασσα για να δροσιστείτε. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Ξεκινάμε αύριο με αγώνες. Ο Ηρακλής πηγαίνει στην Αθήνα και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε 8 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα, ξεκινάμε αύριο με αγώνες.

τρεις αμυντικούς. Όσο καλός προπονητής και να είσαι, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις θαύματα όταν σου λείπουν τα συστατικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9.30 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή έχουμε το Όφι Βόλος. Ο Όφι, θυμίζουμε ότι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και κέρδισε 3-0. Έχουμε αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκού και Φυσιά. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει. Ο ΠΑΟΚ σε 9 ώρα της Κυριακής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων, κυρίως είναι στο θέμα ψυχολογίας. Κουρασμένοι και οι φίλαθλοι, αλλά έχει περάσει κακή ψυχολογία και στους παίχτες. Σήμερα ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για έναν δανό επιθετικό που έχει περάσει από Μπενφίκα και Φέγενορτ. Και κλείνει η αγωνιστική σε 9.30 με το Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε αν θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτος. Αν και φέτος νομίζω ότι οι Έλληνες φίλαθλοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τους έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον το μπάσκετ, όπου σίγουρα θα είναι πιο συναρπαστικό εκεί το πρωτάθλημα, καθώς μπαίνουν δυναμικά Άρης και ΠΑΟΚ.

Επειδή τις καλές ειδήσεις μας αρέσει πάρα πολύ να τις μεταφέρουμε στον έξω κόσμο, η Μαρία Ισάκαρη προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο. Η Ελληνίδα τερίστρια απέδειξε ότι δεν είναι απλά μια καλή αθλήτρια, αλλά ένας σπουδαίος άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, η Μαρία Σάκαρη κατέβαλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει να γίνει. Η ανακοίνωση γράφει: Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, υπάρχει τεράστια ανάγκη εκεί έξω πραγματικά. Οι σύλλογοι κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά χρειάζονται πάντα τη στήριξη από εμάς. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τέτοιο μεγάλο ποσό όπως είναι των 8.000 ευρώ, αλλά και μικρά ποσά των 10-20 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι σε τους καιρούς που περνάμε το σκεφτόμαστε και αυτό το ποσό, αλλά η ευχαρίστηση και η ανακούφιση που παίρνουμε όταν μαθαίνουμε ότι πιάσανε τόπο αυτά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικότερη από το να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό έξω. Όσοι μπορείτε λοιπόν να βοηθάτε και να γραφτείτε και σε συλλόγους καρκινοπαθών, ειδικά για μικρά παιδιά, για να μαθαίνετε και τι ανάγκες υπάρχουν.

Διαβάζω εδώ μια έρευνα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Την έκανε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και οι απαντήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Για αρχή να πούμε ότι 8 στα 10 παιδιά στη χώρα μας δηλώνουν ευτυχισμένα. Πολύ καλό νούμερο. Το περίμενα πολύ χαμηλότερο. Οι περιοχές λοιπόν με τα πιο ευτυχισμένα παιδιά είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, 84,13% στο Βόρειο Αιγαίο δηλώνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, η Κρήτη με 84,03% και η Θεσσαλία με 82,80%. Στη ψηλά βρίσκονται στη λίστα η Δυτική Μακεδονία με 82,08%, η Κεντρική Μακεδονία, εδώ σε εμάς που μας αφορά κιόλας, με 80,47% και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 80,81%. Στην άλλη πλευρά που τα παιδιά δεν νιώθουν και τόσο ευτυχισμένα είναι η Αττική με 79%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 68,97%. Αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, αλλά οι πολύ θετικές απαντήσεις ήταν λιγότερες. Έχει και άλλα πολύ ωραία ευρήματα αυτή η έρευνα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια. Το φύλο, λέει, παίζει ρόλο. 83%, σχεδόν 84% των αγοριών δήλωσαν ευτυχισμένα, ενώ 74% των κοριτσιών δήλωσαν ευτυχισμένα. Το ποσοστό των κοριτσιών που δηλώνουν ευτυχισμένα πέφτει όταν μπαίνουν στην εφηβεία, ενώ στα αγόρια δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι το έχουμε πει, οι άντρες και τα αγόρια είμαστε απλοϊκοί οργανισμοί. Τα παιδιά νιώθουν πιο ευτυχισμένα όταν δεν είναι μοναχοπέδια, δηλαδή ένα αδερφάκι κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα ανεβάζει κατά πολύ τα ποσοστά. 81% δήλωσαν ευτυχισμένα τα παιδιά που είναι τουλάχιστον δύο σε μια οικογένεια. Αντιθέτως, το ποσοστό στα μοναχοπαίδια πέφτει στο 70%. Σημαντικό. Η καλή επίδοση στο σχολείο συνδέεται με την ευτυχία. Τα παιδιά δηλώσανε πως ναι, συνδέεται. Η καλή βαθμολογία στα σχολεία τους ανεβάζει το ηθικό. 81% των παιδιών που πήρανε καλούς βαθμούς στο σχολείο δηλώνανε ευτυχισμένα. Αντιθέτως, τα παιδιά που είχαν μέτρια έως κακή βαθμολογία δηλώναν ευτυχισμένοι στο 62%. Σημαντικά ευρήματα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά της χώρας μας ευτυχισμένα, τότε τι καταφέραμε.

Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη στο Guardigans που τους ρωτούσαν γιατί δεν είναι πια τόσο ενεργή στη μουσική βιομηχανία και είπαν ότι εμείς γράφαμε τραγούδια για τον έρωτα και το πάθος. Τώρα λέει δεν υπάρχει χώρος σε αυτή την εποχή ούτε για τον έρωτα ούτε για το πάθος σε μια σχέση. Λυπηρά αυτά που ακούγονται, αλλά έχουν μια μεγάλη δόση αλήθειας. Και πάμε στη Μαντόνα που πήγε στην Πάτμο και αμέσως μετά δήλωσε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού εκεί. Η Μαντόνα αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα γιατί όπως αποκάλυψε ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της, τον Ρόκο, όταν ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η ανάμνηση αυτή λέει τη συνδέει με εμάς γιατί ήταν μια καθοριστική περίοδος της ζωής της. Και τώρα η επιστροφή της στη χώρα μαζί με τον ενήλικο πλέον ότι σηματοδοτεί το κλείσιμο, λέει, ενός σημαντικού κύκλου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική χειρονομία φέρνοντάς τον πίσω στον τόπο ως άντρα πλέον. Η Μαντόνα που γύρισε αρκετά μέρη στη χώρα μας και μάλιστα όπου πήγαινε ήταν πάρα πολύ άνετη, δεν την ενοχλούσε ο κόσμος, καθόταν ανάμεσα σε απλούς κοινούς θνητούς όπως λέμε. Έβγαινε φωτογραφίες με τον κόσμο, την είδαμε και στην Κέρκυρα τις προηγούμενες μέρες, χωρίς πάρα πολλούς σωματοφύλακες, είχε προσωπικό ασφαλείας, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε κάποιους χολιγουντιανούς ηθοποιούς να πηγαίνουν σε ένα χώρο και να είναι 15 άτομα μαζί τους. Νομίζω ότι η Μαντόνα διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Θυμάστε, είπαμε τις προάλλες ότι έχει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στα MTV Awards. Ο δίσκος της έχει πάρει καλές κριτικές και οι περιοδίες της είναι περίπου στο 90% sold out ήδη τα εισιτήρια. Άρα είναι μια καλή περίοδος για αυτήν.

Την έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά είναι ξανά σε έξαρση μια απάτη σχετικά με courier. Αν έχετε παραγγείλει κάτι από διαδικτυακά και το περιμένετε στο σπίτι, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που σας στέλνουν ένα μήνυμα ότι ήρθαν και δεν σας βρήκαν και αν θέλετε να ξαναεπιστρέψουν σύντομα, παρακαλώ συμπληρώστε τα τάδε στοιχεία και αν πατήσετε το αντίστοιχο link, τα λεφτά από τις κάρτες σας κάνουν φτερά. Οπότε μεγάλη προσοχή, μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους μηνύματα, επικοινωνήστε τηλεφωνικά καλύτερα με το αντίστοιχο κατάστημα που έχετε παραγγείλει ή που θα σας εξυπηρετήσει για να βρείτε λύση. Για όσους δεν πάνε κάπου προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, κάπου κοντά ή αν δεν φύγουν για διακοπές και μείνουν στην πόλη, μια καλή ιδέα είναι να πάτε το βράδυ σε κάποιο θερινό. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλονται οι ταινίες «Ο Παραχαράκτης» και «Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπί Αλίμου». Και στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία «Φιόρθ», που διάβασα μια εξαιρετική κριτική για αυτούς. Συγκεκριμένα έκλεινε με το ότι η ταινία θα σας κάνει να δείτε τη ζωή αλλιώς. Δίνει άλλες διαστάσεις σε πράγματα που ούτε καν είχαμε σκεφτεί. Συναρπαστική η κριτική, μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι έχει και χρυσό φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών η συγκεκριμένη ταινία. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε όλα να κυλήσουν τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Προσοχή στο δρόμο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η χώρα, με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει τοπικά και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων επί της Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσής της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρους 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του, εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό μετά τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβου επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά που μεταφέρθηκαν στον λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία επίθεση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτου, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την ίδια ώρα την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμα Ισμίκος, είχε επίδοση 8-24 στη δεύτερη προσπάθειά του, η οποία στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, άνεμοι εντάσσεως έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.